0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Sony Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και

0: Ecolex. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πολυβόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Κάπα Καρτάλη 97. Τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60 063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
10: Ναι, μάνα!
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
10: Ναι, μάνα!
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
10: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
10: Καλή!
9: Αστέρι!
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
12: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
11: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
12: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
12: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
11: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
12: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
11: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
13: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
21: Μα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μαγνησία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα να έχουμε, 5η-1η του Οκτώβρη. Αγίου Ανανίου Επισκόπου Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού.

βουνού των Κεντάβρων. Μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε και σήμερα παρέα συντροφιά τη βεντάλια της ενημέρωσης.

στο ξεκίνημα όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, το καφεκοπτείο μας. Γρηγορίου Λαμπράκη, αδελφή Μακροσάβα. Διότι το πρώτο καφεδάκι της ημέρας είναι πάντοτε ελληνικό, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως να επιστρέψουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας αναλαμβάνει η Ελλάδα εν μέσω διεθνών κρίσεων και της μάχης για το νέο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην κορυφή των κρίσεων παραμένει η Ουκρανία. Στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων η ελληνική πρόταση για το μεταναστευτικό, στο επίκεντρο ο έκτακτος μηχανισμός για τα Return Hubs. Η Ελλάδα μαζί με Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Αυστρία συμμετέχει στο λεγόμενο Core Group. Ραγδαία τήξη των παγετώνων στην Ελβετία. Έχασαν σχεδόν το 20% του όγκου τους μέσα σε μόλις 5 χρόνια. Τι αποκαλύπτει έκθεση που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμα ζυγίζει την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη έως την Κυριακή. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αυξημένη επιφυλακή η πυροσβεστική υπηρεσία. Στις 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών, 16 νέες παρεμβάσεις για ρύθμιση χρεών και τη λειτουργία των servicers. Όλα τα μέτρα. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, Νίκος Δένδιας έμπρακτη η στήριξη της Εκκλησίας της Κύπρου στις ένοπλες δυνάμεις. Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υπουργός Πολέμου επιβεβαιώνει τη δραστική μείωση του αριθμού των στρατηγών, των πτέραρχων και των ναυάρχων. Νέος πρέσβης της Γαλλίας, Νικόλας Κασιανίδης. Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική για τη Γαλλία. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 36 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην σύντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

έχοντας σερβιριστεί Fort Robinson Darkness. Από χθες ένα πρώτο πιάτο φτηνής επικοινωνίας. The betrayal is loose.

Ελάτε λοιπόν να το καταπιούμε αμάσιτο, δυναμώνοντας την ένταση. A good day to fight. We ride. A good day to die. Καθώς χθες παρακολουθήσαμε για άλλη μια φορά το γνωστό καλοκουρδισμένο θέατρο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπουργικό Συμβούλιο στο Μαξίμου, στημένες κάμερες, σοβαροφανή ύφη και ο Πρωθυπουργός σε ρόλο αυτόκλητου σωτήρα να ανακοινώνει νέα μέτρα. Και αναρωτιέται πλέον και ο πιο καλόπιστος πολίτης σε αυτή τη χώρα σε ποιον κόσμο άραγε ζουν εκεί στην κυβέρνηση, σε ποιο παράλληλο σύμπαν άραγε να κινούνται. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πάτησαν το πόδι τους σε ένα σούπερ μάρκετ, που προσπάθησαν να βγάλουν το μήνα με έναν μισθό ή που περίμεναν ώρες στην αναμονή ενός διαλυμένου δημόσιου νοσοκομείου. Μας παρουσιάζουν ξανά μπαλώματα, ημίμετρα και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ως δήθεν μεταρρυθμίσεις τομείς. Αντί να αγγίξουν την πραγματική ρίζα του κακού, την ανεξέλεγκτη δηλαδή εσχροκέρδεια, και από όπου κι αν αυτή προέρχεται, οι ίδιοι συνεχίζουν.

Αντί να αγγίξουν την ακρίβεια που έχει γονατίσει κάθε νοικοκυριό, την πλήρη αποσύνθεση της κοινωνικής μέριμνες, βγαίνουν με ύφος χιλιάδων καρδιναλίων και μοιράζουν ψίχουλα. Και το χειρότερο, απαιτούν να τους πούμε και ευχαριστώ. Βαφτίζουν τη φτώχεια προσαρμοστικότητα και την κοροϊδία αναπτυξιακή πολιτική. Η ίδια δηλαδή τετριμένη και επικίνδυνη τακτική που βλέπουμε ξανά και ξανά σε repeat. Δημιουργούν οι ίδιοι ή αφήνουν τα προβλήματα να φτάσουν στο απροχώρητο, αφήνουν την κοινωνία να στενάξει και μετά εμφανίζονται ως οι μοναδικοί υπεύθυνοι ηγέτες που κρατούν τη λύση στα χέρια τους. Προσφέρουν ασπιρίνες σε έναν ασθενή που βρίσκεται στην εντατική και χρειάζεται άμεσο χειρουργείο, απλώς και μόνο για να κερδίσουν τον επόμενο ειδησιογραφικό κύκλο για να βγάλουν το επόμενο θετικό πρωτοσέλιδο. Μέχρι πότε όμως? Μέχρι πότε μια ολόκληρη κοινωνία θα αντιμετωπίζεται ως απλό ακροατήριο σε διαφημιστικό σποτ? Μέχρι πότε οι πραγματικές καθημερινές ανάγκες του πολίτη θα θυσιάζονται στο βωμό των ωραίων αριθμών, των φτιασιδωμένων στατιστικών και των συμβουλών των ακριβοπληρωμένων επικοινωνιολόγων?

Μας παρουσιάζουν λοιπόν ως τεράστια ανακούφιση μια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που αυξήθηκε κατά 5 ολόκληρα λεπτά. Προσέξτε, 5 λεπτά. Την ώρα που η ακρίβεια έχει διαλύσει την αγορά. Και για την αμόλυβδη που καίει η πλειοψηφία των οικογενειών, άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, μας υπόσχονται απλώς ότι θα μείνει κάτω από το 1,75. Λες και το 1,75 το λίτρο είναι ευκαιρία και δεν είναι η απόλυτη αφέμαξη για μια οικογένεια που προσπαθεί κυριολεκτικά να μην παγώσει το χειμώνα. Και δεν μπαίνει στο δίλημα εάν τελικά επιλέξει το να ζεσταθεί ή να φάει, πανάθεμά τους. Και το γερασάκι στην τούρτα, οι 120 δόσεις. Μας διαφημίζουν δηλαδή τη διεύρυνση των 72 δόσεων, κρύβοντας όμως επιμελώς ότι αφορά μόνο παλιές οφειλές και συνοδεύεται από επιτόκιο σχεδόν 6%. Δημιουργούν δηλαδή μια φιλιά, τη βαφτίζουν δεύτερη ευκαιρία και απαιτούν να τους πούμε και ευχαριστώ. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να τους ευχαριστούμε. Είμαστε αναγκασμένοι για ακόμα ένα πρωινό να υψώσουμε τη σημαία της αφισβήτησης και απλά να καταθέσουμε την αλήθεια.

βάλει κάτω ένα προς ένα, γιατί η υποκρισία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Τι ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό να μας λέει? Ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία χωρίς να κινδυνεύουν οι αντοχές της οικονομίας. Αλήθεια, ποιες αντοχές? Τις αντοχές του οικογενειακού προϋπολογισμού τις σκέφτηκε ποτέ κανείς? Βγαίνουν με ύφος σωτήρα και ανακοινώνουν αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά. Από τα 10 πήγαμε στα 15 λεπτά στην Αντλία. Και μας κουνούν το δάχτυλο λέγοντας ότι μαζί με την εθελοντική έκπτωση των διελιστηρίων θα φτάσει, λέει, τα 20 λεπτά. Και μάλιστα μόνο για τις πρώτες 15 ημέρες του Οκτώβρη. Δηλαδή μας λένε, ζήσε μαύρε μου, να φας τριφύλι. Και αν οι διεθνείς τιμές εκτοξευθούν, εμείς θα το βλέπουμε ανά 15ήμερο. Και διερωτόμαστε από αυτό εδώ το μικρόφωνο για την αμόλυδη βενζίνη, για το καύσιμο δηλαδή που βάζει ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο οικογενειάρχης, για να πάει στη δουλειά του, για να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, όπως κάνετε εσείς αυτή την ώρα που μας ακούτε. Τώρα 5 λεπτά πριν από τις 8. Για εκεί τι ακριβώς ανακοινώθηκε? Το απόλυτο τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Εκεί δεν υπάρχει ακρίβεια? Εκεί τα ταμεία του κράτους δεν γεμίζουν από τον ληστρικό ειδικό φόρο κατανάλωσης που αρνούνται πεισματικά να αγγίξουν, γιατί το θεωρούν κυριολεκτικά κεκτημένο τους? Δεύτερη πράξη, πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χειμώνας έρχεται, βρισκόμαστε στο κατόφλι του. Οι θερμοκρασίες ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν. Και εκείνοι μας λένε με αφοπλιστικό θράσος ότι στόχος είναι να κρατηθεί η τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε ποιον πλανήτη άραγε το 1,75 ευρώ το λίτρο θεωρείται κοινωνική πολιτική? Ποιο νοικοκυριό στην επαρχία, στη Βόρεια Ελλάδα, στην ορεινή χώρα μπορεί να γεμίσει δεξαμενή με 1,75 ευρώ το λίτρο χωρίς να πάρει δάνειο? Μας λένε υπομονή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για να δούμε τι ψίχουλα θα πετάξουν στο επίδομα θέρμανσης. Τρίτη πράξη, οι περίφημες 120 δόσεις. Μας πλασάρουν τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 ως σανίδα σωτηρίας. Ξεχνούν όμως να πούν την αλήθεια στον κόσμο, ότι η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά παλιές χρεωστικές οφειλές και αφήνει εντελώς απ' έξω τη νέα γενιά χρεών που δημιουργεί η ίδια η δική τους πολιτική. Και όχι μόνον αυτό, η ρύθμιση αυτή τοκίζεται με επιτόκιο σχεδόν 6%, αν κάνω λάθος. Εσείς οι φωστήρες των οικονομικών διορθώστε με. Δηλαδή ο πνιγμένος που χρωστάει στην εφορία και στα ταμεία καλείται να πληρώσει χαράτσι επί του χαρατσιού για να έχει το προνόμιο να πληρώνει 30 ευρώ το μήνα. Αλήθεια τώρα? Αυτό δεν είναι στήριξη, αυτό είναι ομοιρία. Είναι μια διαρκής ανακύκλωση της φτώχειας, όπου το κράτος κάνει τον τοκογλύφο και μετά ζητάει και τα ρέστα. Θα πρέπει λοιπόν να υψώσουμε ένα στεντόριο «Φτάνει πια». Φτάνει πια με τα επικοινωνιακά τρίκ. Φτάνει πια με τα πας. Με τα πάσεις της ντροπής και τις επιδοτήσεις που επιστρέφουν διπλές στα ταμεία μέσα από τον ΦΠΑ. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλον εμπεγμό. Δυναμώστε τον ήχο.
θέλω να νιώσουμε όλοι μαζί πως βγαίνει ο μήνας με 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πως πληρώνονται οι δόσεις στην εφορία όταν το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε αληθινό εφιάλτη. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Είμαστε και σήμερα εδώ.

Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Night Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.

Βόλος καλημέρα, Μαγνησία καλημέρα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σήμερα το πρωί πρώτη είδηση παντού. Η ιστορική στιγμή. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ. Εκεί δηλαδή που ο πολίτης καίγεται για το πώς θα βάλει 20 λίτρα βενζίνη και πώς θα πληρώσει την εφορία με τις δόσεις φιλιά, το σύστημα επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, φοράει το σμόκιν της υψηλής διπλωματίας. Διότι αυτή είναι η αγαπημένη τους τακτική. Όταν η εγχώρια πραγματικότητα βρωμάει ακρίβεια, απόγνωση και κοινωνικό αδιέξοδο, τι κάνουμε? Ανοίγουμε το παράθυρο της εξωστρέφειας για να αλλάξει ο αέρας. Μας πουλάνε διεθνές κύρος, γεωπολιτική αναβάθμιση και παγκόσμιο ρόλο, την ώρα που στο εσωτερικό η κοινωνία στενάζει. Και προσέξτε την ειρωνία. Μας λένε ότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία εν μέσω κοσμογονικών και κρίσιμων εξελίξεων. Μάλιστα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας θέλουν να διαχειριστούν τις παγκόσμιες κρίσεις, τους πολέμους και τη διεθνή σταθερότητα, αλλά στο Υπουργικό Συμβούλιο της Προεδρεύουσας της Αθήνας δεν μπορούν να διαχειριστούν την τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Στη Νέα Υόρκη θα κάνουν τους διαμεσολαβητές της παγκόσμιας ειρήνης και στην Ελλάδα τους τοκογλύφους με 6% επιτόκιο στις 120.

Ρε εσείς, θα ζεσταθεί το σπίτι μας το χειμώνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών? Θα γεμίσει το καλάθι του σούπερ μάρκετ με τις δηλώσεις για τη διεθνή ασφάλεια? Μιλάτε σοβαρά? Αυτό δεν είναι άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι επικοινωνιακό προπέτασμα καπνού. Είναι η προσπάθεια να κρυφτεί η απόλυτη παταγώδης αποτυχία της καθημερινότητας πίσω από τα κόκκινα χαλιά της διεθνούς διπλωματίας. Όμως κυρίες και κύριοι, ο κόσμος δεν μασάει πια. Όσο και αν προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν με λαμπερούς τίτλους και διεθνή προεδρία, ο λογαριασμός έρχεται κάθε μήνα στο σπίτι και αυτόν τον λογαριασμό δεν μπορεί να τον πληρώσει ούτε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν πληρώνει λογαριασμούς, ούτε οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου. Γι' αυτό λοιπόν χαμηλώστε τα διπλωματικά τύμπανα και κοιτάξτε κατάματα την άδεια τσέπη του Έλληνα. Μια άδεια τσέπη η οποία, αγαπητοί εσείς κυβερνώντες, δεν έχετε καταλάβει επουδενή το τι ακριβώς σας επιφυλάσσει. Γιατί αυτό το οποίο σας επιφυλάσσει δεν το έχετε ούτε καν φανταστεί. Οι εκλογές που έρχονται είναι μουγκές.

στην ταινία Brazil, φίλες και φίλοι, του Terry Gilliam. Για όσους την έχετε δει, όσοι δεν την έχετε δει, να το κάνετε. Το πιο τρομακτικό δεν είναι ότι υπάρχει ένα πανίσχυρο σύστημα ελέγχου. Το πιο τρομακτικό είναι ότι κανείς σχεδόν δεν χρειάζεται να το επιβάλλει. Όλοι οι πάντες ακολουθούν τις διαδικασίες, συμπληρώνουν τα έντυπα, υπακούν στις οδηγίες και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους, ακόμη και όταν η πραγματικότητα γύρω τους έχει γίνει παράλογη. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, μοιάζει σήμερα και η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Όχι επειδή η Ευρώπη βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια καταστροφή, αλλά επειδή αρχίζει να προετοιμάζεται για αυτήν πριν ακόμη εμφανιστεί. Και πάντα η Ευρώπη προετοιμάζεται με μέτρα κατά των πολιτών της, δηλαδή με αποφάσεις κράτους έκτακτης ανάγκης. Η Ευρώπη λάτρεψε τελικά τον Κάρλ Σμιτ, τον θεωρητικό του κράτους της έκτακτης ανάγκης. Τον θεωρεί ως τον πιο σοφό των σοφών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει στις πρόσφατες συστάσεις της γνώριμες από το 2022 συνταγές. Λιγότερη κατανάλωση, χαμηλότερη θέρμανση, περιορισμός της εξωτερικής θέρμανσης και σβήσιμο του περιττού φωτισμού. Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης έχει καλέσει τις κυβερνήσεις να εξετάσουν εθελοντικά μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης εν όψη του χειμώνα, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, έτσι προσπαθούν. Και εδώ είναι που βρίσκεται η ενδιαφέρουσα λέξη, εθελοντικά. Η σύγχρονη εξουσία δεν χρειάζεται πάντοτε να απαγορεύει. Μερικές φορές αρκεί να εξηγήσει ποια συμπεριφορά θεωρείται υπεύθυνη. Δεν σου λέει μην ανάψεις το φως. Σε ρωτά, χρειάζεται πραγματικά να είναι αναμένο το φως? Δεν σου λέει κρύψου κάτω από την κουβέρτα, αλλά σου προτείνει απλώς να χαμηλώσεις λίγο τη θέρμανση. Η διαφορά είναι τεράστια και ταυτόχρονα σχεδόν αόρατη. Το 2022, φίλες και φίλοι, μέσα στην ενεργειακή αναστάτωση που ακολούθησε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Κομισιόν είχε ήδη προτείνει περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου μεταξύ άλλων μέσων χαμηλότερων θερμοκρασιών σε κτίρια και περιορισμούς της θέρμανσης δημόσιων και επαγγελματικών χώρων. Τότε υπήρχε η σαφής εικόνα μιας ενεργειακής κρίσης. Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική. Η Ευρώπη έχει διαφοροποιήσει περισσότερο τις πηγές εφοδιασμού της και έχει μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ωστόσο, η χαμηλότερη στάθμη των αποθεμάτων επαναφέρει την ανάγκη για προληπτική εξοικονόμηση.

Φίλες και φίλοι, είναι που αρχίζει το παράδοξο. Δεν χρειάζεται πλέον να υπάρχει κρίση, αρκεί η πιθανότητα της κρίσης. Έτσι, η έκτακτη ανάγκη μετατρέπεται σιγά σιγά σε μόνιμη ετοιμότητα. Ο πολίτης καλείται να είναι προνοητικός, να καταναλώνει λιγότερο, να περιορίζει τη σπατάλη και να συμμετέχει στην ενεργειακή ασφάλεια της κοινότητας. Όλα αυτά ακούγονται απολύτως λογικά. Αλλά υπάρχει μια ενοχλητική ερώτηση. Ποιος πληρώνει το κόστος αυτής της εθελοντικής προσαρμογής? Για ένα μεγάλο δημόσιο κτίριο, ένας βαθμός λιγότερο στη θέρμανση μπορεί να είναι ένας αριθμός σε ένα πίνακα. Για ένα νοικοκυριό που ήδη περιορίζει τη θέρμανση επειδή ο λογαριασμός είναι υψηλός, είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Εδώ είναι λοιπόν που βρίσκεται η πραγματική αντίφαση. Η Ευρώπη θέλει ταυτόχρονα ενεργειακή ασφάλεια, πράσινη μετάβαση, βιομηχανική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Όμως όλα αυτά χρειάζονται ενέργεια. Και όταν η ενέργεια γίνεται ακριβή ή λιγότερο διαθέσιμη, η μεγάλη γεωπολιτική στρατηγική καταλήγει τελικά σε ένα μικρό κουμπί στον τοίχο. Τι όχι? Έτσι λοιπόν, σου περνά τον νόμο με τη διαδικασία του ασυνείδητου μηχανισμού. Το σβήσε το φως, κατέβασε τη θέρμανση, κάνε οικονομία, έχουν κάνει εγκατάσταση και έχουν γίνει επιταγές ανέκλητες. Δεν είναι παράλογο να ζητείτε εξοικονόμηση. Το παράδοξο βρίσκεται στο γεγονός ότι η έκτακτη εξοικονόμηση κινδυνεύει να γίνει μόνιμος τρόπος ζωής και η στέρηση να παρουσιαστεί ως νέα μορφή υπευθυνότητας. Είναι κάτι σαν εκείνο το περί ατομικής ευθύνης που ακούγαμε μέσα στον COVID. Το θυμάστε? Στο Μπραζίλ λοιπόν, για να ξαναεπιστρέψουμε στην ταινία που μας έβαλε ο Απόστολος Αποστόλου από το slpress.gr, στο Μπραζίλ το σύστημα λειτουργεί επειδή όλοι συμπεριφέρονται σαν να είναι φυσιολογικό. Ίσως αυτό να είναι και το ευρωπαϊκό μάθημα της ενέργειας. Δεν χρειάζεται κανείς να μας διατάξει να ζήσουμε με λιγότερο. Αρκεί να μας πείσει ότι το να θέλουμε λιγότερο είναι δική μας επιλογή. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στον θερμοστάτη και στο διακόπτη, αρχίζει η πραγματική πολιτική της ενέργειας εδώ, στην όμορφη Ευρώπη μας.

Έντονη κακοκαιρία, φίλες και φίλοι, αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Με την Κρήτη και την Εύβοια να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχών και καταιγίδων, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφίλιας προειδοποιεί για μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων. Όπως αναφέρει στην Εύβοια, τα τοπικά ύψη βροχής μπορεί να προσεγγίσουν ή ακόμα και να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, ενώ στην Κρήτη εμφανίζονται προγνωστικοί πυρήνες με 250 έως 350 χιλιοστά βροχής και τοπικά ακόμη μεγαλύτερα αθροίσματα. Ο μετεωρολόγος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικά τα συγκεκριμένα προγνωστικά δεδομένα, σημειώνοντας ότι εάν επιβεβαιωθούν, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24 ώρα να καταγραφεί ποσότητα βροχής αντίστοιχη με 2 ή και περισσότερες μήνες Οκτωβρίου. Για την Εύβοια, ο Γιώργος Τσατραφίλιας επισημαίνει ότι η έντονη τοπογραφία της περιοχής αυξάνει την ανάγκη για προσοχή, καθώς εάν μεγάλα ύψη εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, ενισχύεται ο κίνδυνος για πλημμύρες και απότομες χυμαρικές ροές. Στην Κρήτη και ειδικότερα στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα. Ωστόσο, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα ακριβή μέγιστα ύψη βροχής δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών και τα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν. Την ίδια ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού από χθες, Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Παράλληλα με τις βροχές και τις καταιγίδες, στο Αιγαίο αναμένονται πολύ ισχυροί έως φιελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα εξαρτηθεί από την ακριβή θέση και την ένταση των φαινομένων και θα επιβεβαιωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να μην είμαστε στην Κρήτη, αλλά επειδή η Εύβοια βρίσκεται δίπλα και επειδή πάντοτε τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν και παίρνουν, να έχετε το νου σας. In a world

Και ενώ λοιπόν φίλες και φίλοι, οι κυβερνώντες διαφημίζουν αυτό το πρωινό την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επιφυλάσσει ηχηρό χαστούκι, ασκώντας σκληρή κριτική για διαφθορά, pretender και pushbacks. Το Συμβούλιο της Ευρώπης με απόφαση της κοινοβουλευτικής του συνέλευσης επισημαίνει σοβαρά προβλήματα με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν είναι μόνο παλαιότερος θεσμός με αναφορά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά και ο θεσμός εκείνος που κατεξοχήν επεξεργάστηκε το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεκινώντας από την εμβληματική Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στη βάση της οποίας συγκροτήθηκε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει καθοριστικό ρόλο στην υπεράσπιστη και κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και που συχνά οι αποφάσεις του έχουν φέρει κράτη της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης αντιμέτωπα με τις ευθύνες που έχουν, ιδίως όταν έχουμε φαινόμενα μη τήρησης δικαιωμάτων από δημόσιους φορείς. Να θυμίσουμε ότι η νομολογία του ΕΔΑ, στο βαθμό που η χώρα μας έχει καιρώσει την ΕΣΔΑ, είναι καθοριστική και για τις αποφάσεις που παίρνουν τα ελληνικά δικαστήρια. Το Συμβούλιο της Ευρώπης λοιπόν διαθέτει την κοινοβουλευτική του συνέλευση, που αποτελεί το βασικό πεδίο που πιέζει τις κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με τις αρχές που διέπουν το Συμβούλιο της Ευρώπης ως προς ζητήματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τμήμα των εργασιών της κοινοβουλευτικής αυτής συνέλευσης είναι και η συζήτηση εκθέσεων που αφορούν τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις αρχές που διέπουν το Συμβούλιο της Ευρώπης και η λήψη αποφάσεων με συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Σε αυτό λοιπόν το φόντο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε την απόφαση 2674 του 2026 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορά τον βαθμό που η Ελλάδα τιμά τις υποχρεώσεις που έχει ως μέλος του Συμβουλίου, απόφαση που ελήφθη από τη συνέλευση μόλις προχθές, 29 Σεπτεμβρίου. Michael. Η απόφαση αναγνωρίζει στοιχεία προόδου και ως προς την υιοθέτηση συμβάσεων και πρωτοκόλων, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και επιμέρους πρωτόκολλα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, αναφέρει και συγκεκριμένα προβλήματα που επιμένουν. Καταρχάς, το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω της κοινοβουλευτικής του συνέλευσης εντοπίζει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τη διαφθορά, τη διακινδύνευση της δράσης μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό, τη βία κατά μεταναστών και τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Δίνοντας πόνο κυριολεκτικό. Στην παράγραφο 13 η έκθεση επισημαίνει επίσης τα προβλήματα που υπάρχουν με κρούσματα κακοποίησης και ρατσιστικής συμπεριφοράς από την πλευρά αστυνομικών απέναντι σε ομάδες όπως η Ρωμά. Καταγγέλει δηλαδή ρατσιστική συμπεριφορά της αστυνομίας.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχει η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν δύο μεγάλες υποθέσεις που αφορούν τόσο αιρετούς όσο και κρατικούς αξιωματούχους. Αυτή τη φορά τα χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα που δεν ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην τραγωδία των τεμπών, αλλά και αυτή που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις χαρακτηρίζει ως σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς. Knight Rider. Η Ευρώπη που τόσο υπεραγαπάτε, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, σας κατηγορεί για σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς.

Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 17 αναφέρεται στην έκθεση η ανεπαρκής και καθυστερημένη υλοποίηση βασικών έργων σιδηροδρομικής υποδομής που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οδήγησε στη σιδηροδρομική καταστροφή στα Τέμπη στις 26 Φεβρουαρίου 2023 με αποτέλεσμα την απώλεια 57 ανθρώπινων ζωών. Η μαζική απάτη σχετικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γράφεται σε άλλη παράγραφο. Η συνέλευση καλεί την Ελλάδα να απονείμει συνταγματικό καθεστώς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητά της, η πολιτική λογοδοσία της έναντι του Κοινοβουλίου καθώς η εγχώρια και διεθνής αξιοπιστία της. Επιπλέον, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εποπτεία της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και για τον έλεγχο των οικονομικών συμφερόντων και των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των κατόχων πολιτικών αξιωμάτων. Σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, η απόφαση δεν υιοθετεί την κυβερνητική θέση, που είναι περίπου ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Αντιθέτως, επαναλαμβάνει την απέτηση να ερευνηθεί η υπόθεση και να αποτελέσουν τμήμα της έρευνας όλα τα στοιχεία με αποφυγή πρακτικών άρνησης χορήγησης στοιχείων. Michael Knight. A young loner on a crusade. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, the innocent, the helpless, the powerless. Η Ευρώπη στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα who operate above. Για το πού πρέπει να πάει το πράγμα. Βέβαια, οι ντόπιοι κοτσαμπάζιδες έχουν διαφορετική άποψη, και αυτό διότι τα συμφέροντα που εξυπηρετούν έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με τους θεσμούς.

Είπαμε όμως, δεν γίνεται κανείς να βαφτίζει το ψάρι κρέας ανάλογα τα συμφέροντά του. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Πρωτομηνιά σήμερα. Να έχετε έναν υπέροχο μήνα, όσο αυτός μπορεί να καταστεί υπέροχος μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της ακρίβειας. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για πάρα πολλούς εκεί έξω. Και για να ακριβολογούμε, θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για τη συντριπτική πλειοψηφία, για όλους μας. Εξοπλιστείτε λοιπόν με επιμονή και υπομονή. Και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όλοι μαζί κάτι θα κάνουμε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι λαοί δεν μετακινούνται. Οι λαοί είναι εδώ. Θα βρίσκονται και αύριο. Το πολιτικό προσωπικό όμως πάει και έρχεται. Εμείς εδώ θα είμαστε. Αυτοί δεν ξέρω που θα είναι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τη δουλειά μας, όπως έχουμε μάθει να την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, Όλα στη φόρα. Και επειδή τα παραδείγματα είναι πλήστα όσα, εσείς του πολιτικού κατεστημένου, καλόν είναι να εμπεδώσετε ότι εκεί που βρίσκεστε δεν βρίσκεστε για πάντα. Και όταν βρίσκεστε στα πράγματα, να μην είσαστε αλαζόνες. Και να κάνετε ακριβώς αυτό που έχετε ταχθεί και υποσχεθεί να κάνετε. Μονάχα τότε μπορείτε να απολαύσετε όχι μόνο την αγάπη, αλλά και τη στήριξη του κόσμου. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Αμάν δεν βοηθάει ο λαιμός. Καλημέρα και καλό μήνα, παρέα. Πρώτη Οκτώβρη σήμερα. Και πάμε να οργώσουμε τα Ερτζιανά. Βάλτε καφέ.
1: No tiene pegas porque es genial.
0: Δυναμώστε λίγο την ένταση.
1: Me gusta mi así. Me gusta mi así. Me gusta mi.
0: Αφήστε με μένα και πάμε να κάνουμε αυτόν τον μήνα, τον Οκτώβρη, να τον κάνουμε τον καλύτερο του φθινοπόρου. Ελάτε παιδιά, συντονιστείτε, ξεκινάμε. Αέρα. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα. Καλημέρα, καλό μήνα. Εύχομαι τα καλύτερα. Από μέρες μέτρη γύριζε. Ας ελπίσω να είναι μέχρι εδώ.
1: Εξτανώ. Εξτασί. Εξτανώ.
0: Τι να πρωτοαντέξεις. Τις ιώσεις. Το κρύωμα. Τα βουντού.
1: Εξτασί.
0: Βούλα, εκεί να δεις. Βουντού, Παναγία μου. Πανταχώθεν.

0: Γιώργο Μανδυλά, καλημέρα, συμφωνείς?
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Εσύ με το τιμόνι, με το λεωφορείο, με έφαγες. Γρουσούζι, λύσα κακιά.

0: απομακρυνόμενοι, συντονιστείτε μέσα από το βολιοτάκι.gr για καλύτερη ποιότητα ήχου όσον αφορά το διαδίκτυο.
1: Έκσταση, εκστανώ, έκσταση,
0: έκσταση. Είμαστε παντού και στα Ερτζιανά, στα FM και στο διαδίκτυο και στους δορυφόρους. Πάμε παντού, βορρά, νότο, δύση, ανατολή, σε όλες τις θάλασσες, μέσα από το Marisat in Marsat, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Καλημέρα στο βορρά και το νότο. Καλό ξημέρωμα στην Αμερική. Καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή. Εδώ Βόλος. Εδώ Μαγνησία. 5η 1η του Οκτώβρη. Θα είναι καλός ο Οκτώβρης, παιδιά. Θέλει δε θέλει, πρέπει να είναι καλός.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Πάρτε καφεδάκι από τον Δημητράκη το Μανώλη. Το καφενείο μας Λαρίσης 174. Καφεδάρες, σαντουιτσάρες τώρα το πρωί. Μεζέδες πιάτο ημέρα στο μεσημέρι. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι?
3: Καλημέρα, καλημέρα και περαστικά σου.
0: Είσαι αγαπιά.
3: Για μπακαλιάρο ξερό στο φούρνο, μικρομυδάκι έχουμε σήμερα.
0: Πάπα. Μπακαλιάρο ξερό στο φούρνο.
3: Ναι.
0: Βάλει κανένα πατατούλα μέσα, βάλει κανένα πατατούλα.
3: Και πατατούλες θα έχει μέσα.
0: Έτσι,
3: ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ρε Μέρη. Περιμένουμε από αυτό, ναι.
3: Και να ξέρει. Σε όλα τα πολιτικά γραφεία εχθές σε κάνανε βουντού, γι' αυτό είσαι.
0: Φαρμακόγλωσε, φαρμακόγλωσε, καλημέρα.

0: Το στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην Ελλάδα, σήμερα 5η, πρωτομηνιά του Οκτώβρη, διαμορφώνεται, θα σας έλεγα, γύρω από την έντονη κακοκαιρία που πλήττει τα νότια της χώρας, τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την οικονομία και βέβαια τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Σε επιφυλακή η Κρήτη. Η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Ήδη εστάλει μήνυμα από το 112, ενώ τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο παραμένουν κλειστά λόγω των προβλεπόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Τα πελάγι πνέουν άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρα, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 4 νέα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και την στήριξη των δανειοληπτών, αναζητώντας παράλληλα δημοσιονομικό χώρο ύψους 1 δις ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνίας. Ενεργειακή κρίση, όπως διαμηνήθηκε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, οι παρεμβάσεις για την ενέργεια θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες λόγω της έντονης μεταβλητικότητας των διεθνών τιμών. Το ΠΑΣΟΚ προχωρά σε διπλή κοινοβουλευτική παρέμβαση για το ζήτημα των καυσίμων και της Golden Visa, με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει υψηλό γύρω από την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Για όσους ταξιδεύετε προς την Αθήνα, σημαντικό μποτιλιάρισμα καταγράφεται από το πρωί στον Κηφισό λόγω τροχαίου ατυχήματος, ενώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές έκτακτες ρυθμίσεις της προηγούμενης περίοδου. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Καλημέρα, καλό μήνα, κυρία Ματίνα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Πάπα Οικονόμ.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Καλημέρα στο αστικό κτέλ. Ηλία Μπόλη, Ηλία Μπόλη, καλημέρα. Ηλία, αυτός ο κορνεδάκες, ο κρουασανάκες, αυτός ο μπακλαβαδάκες μου στέλνει μηνύματα ολοχαράει, ναι, γιατί λέει έκλεισε η φωνή μου. Ηλία, ειδοποίησε τον Ευαγγελινό να του κάνει επίπληξη και να τον βάλει σε άγωνη γραμμή, να τον τιμωρήσει.

Στην Μαγνησία, το στίγμα της επικαιρότητας σήμερα 5η πρωτομηνιά του Οκτώβρη επικεντρώνεται, θα σας έλεγα, στην έντονη κινητοποίηση των τοπικών παραγωγικών κλάδων σε σημαντικές επιστημονικές συναντήσεις. Κραυγή αγωνίας για την επιβίωση από τους αλλοίς. Σε μια δραματική κίνηση προχωρούν οι επαγγελματίες αλλοίς της Μαγνησίας που αποφάσισαν να σταματήσουν το ψάρεμα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός τους, ο κύριος Μπουντούκος. Ο κλάδος έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο επιβίωσης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για να αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα προβλήματα της περιοχής. Ξεκίνησαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οι εργασίες για το 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Οι επιστήμονες που έχουν συγκεντρωθεί στο Βόλο εστιάζουν στην αναζήτηση βιώσιμων και οικολογικών λύσεων απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Να σας πω επίσης, εφόσον πρόκειται για την νεολαία, για τα νέα παιδιά, σε τοπικό πολιτικό επίπεδο ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Νομαρχιακό Συμβούλιο της ΟΝΕΔ Μαγνησίας. Καθορίζοντας τα πρόσωπα που θα ηγηθούν της γαλάζιας νεολαίας στην περιοχή για την επόμενη περίοδο. Και θα ρωτούσα ευθέως τους νεολαίους της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ, συμφωνείτε με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνησή σας? Θα ήθελα τις προσεχείς μέρες έτσι μια συνέντευξη μαζί τους. Είναι το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας.

Στους 17 βαθμούς ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο Βόλο. Βόλος καιρός μερική ηλιοφάνεια. Στους 20 βαθμούς ο υδράργυρος στη Σκιάθο. Καιρός στη Σκιάθο κυρίως ηλιοφάνεια. Με ένα αέρα να τρέχει αυτήν την ώρα με 42 χιλιόμετρα την ώρα. 8 βαθμούς έχουμε στη Σκόπελο αυτήν την ώρα με μερική ηλιοφάνεια και 18 βαθμούς επίσης στην Αλόνιο, στην Αλόνισο, συγγνώμη, Αλόνισος καιρός μερική ηλιοφάνεια και με έναν αέρα να τρέχει αυτήν την ώρα στην Αλόνισο, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή με 45 χιλιόμετρα την ώρα. Συντροφιά μας είναι η C-Jet. Η C-Jet του Super Mario. Το δρομολόγιο της ακτοπλοείας το πρωινό με συμβατικό πλοίο από το Βόλο προς τα νησιά εκτελείται κανονικά. Βλέπω το Superstar 2 να έχει αποπλέψει κανονικά στην ώρα του από το Βόλο. Έχει εξέλθει ήδη του παγαστικού. Είναι στα Μάρμαρα. Μέχρι τώρα πήγαινε με 17,5 κόμβους. Από τα Μάρμαρα αρχίζει και το πιάνει ο κυματισμός. Και βλέπω, από το Μπουγάζ δηλαδή, μεταξύ Πηλίου και Σκιάθου, και βλέπω να έχει κόψει ταχύτητα, έχει πέσει στους 16,8, στα 16,8. Το σημαντικό, το μεγάλο, το Superstar 2 που θα κάνει δρομολόγιο σήμερα Σκιάθο και Αγνώντα.

απόπλου ταχυπλώων δεν βλέπω σήμερα. Το άλλο σημαντικό της εταιρείας, της C-Jet, το Superstar 1, που κάνει κάθε μέρα τα δρομολόγια από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, το βλέπω να θαλασσοδέρνεται αυτή την ώρα πίσω από τη Σύρο. Πήγε πίσω, πήγε δυτικά τη Σύρου να προστατευθεί προκειμένου να πάει Μύκονο. Το παρακολουθούμε. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, γρουσούζι, κορνεδάκια με

0: Σούζη. Καλημέρα παπά, ευχαριστώ. Καλημέρα Βλάση.
1: Όλα είναι μια ιδέα και τη ζεις στο φλάσ
0: του κόσμου.
1: Πότε χα...

γίνεται χαμός κάτω στην Κρήτη. Από το πρωί χτυπάει το 112. Λένε στους κριτικούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Από το πρωί κριτικοί βρίζουν. Πάει. Ξέρετε, στο επίκεντρο των εντόνων φαινομένων βρίσκονται κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Εκεί θα πάνε οι βροχές, οι καταιγίδες μέχρι και την Κυριακή. Οι κριτικοί έχουν κατεβάσει όλα τα καντήλια. Μήνυμα για αποφυγή μετακινήσεων μέσω του 112 εστάλει πρωί-πρωί στους πολίτες του Ρεθύμνου με σύσταση να αποφεύγονται επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια. Καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου.

Σε κάθε περίπτωση ολόκληρη η Κρήτη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων και ως εκ τούτου έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης το λεγόμενο Red Code από τις βραδινές ώρες μέχρι και την Κυριακή λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Και έχουν θέμα με το οδικό δίκτυο και ενδέχεται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες να προκαλέσουν προβλήματα και να καταστήσουν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο. Στο Λασίθι από χθες το βράδυ δεν έχουν ρεύμα. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Γιατί οι δήμαρχοι δεν κάνουν σωστή δουλειά. Και σε κάθε περίπτωση τα πάντα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ό,τι ξέρει ο καθένας. Και ο συνήθως κανένας δεν ξέρει τίποτα. Γι' αυτό πνιγόμαστε. Γι' αυτό βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια και τα ρίχνουν όλα στην κλιματική αλλαγή. Φταίει η κλιματική αλλαγή που δεν μπορεί να απορροφήσει ο υπόνομος λίγο νερό της βροχής. Φταίει η κλιματική αλλαγή που δεν έχετε, που όλα τα φρέατα είναι τσιμεντοποιημένα. Έχουν τσιμεντωθεί. Δεν έχετε κάνει καμία απόφραξη. Φταίει η κλιματική αλλαγή. Όλα λοιπόν τα ρίχνουν εκεί. Προύτζινε, θυμάσαι και το τραγούδι του Σαλαμπάση? Το πήρε η Μαριάννα, το έκανε διασκευή και το έκανε υπέροχο. Βέβαια και ο Σαλαμπάσης στην εποχή του καλά το έλεγε. Απλά η Μαριάννα το απογειώνει. Πια Μαριάννα, Πάπα Μακαρίου. Παπά, άκου.

Όσοι έχετε κατέβει κάτω στην παραλία σαν το πρωινό, θα έχετε δει εκεί πίσω από το σιλό ένα όμορφο κουρασγερόπλοιο, όχι από τα πολύ μεγάλα. Είναι μόλις 160 μέτρων. Το Star Legend με σημαία Μπαχάμες μας ήρθε πρωί πρωί από Θεσσαλονίκη. Έρχονταν αργά αργά και 7 η ώρα το πρωί σήμερα μπήκε μέσα στο λιμάνι μας. Το κουραζιρόπλιο ήρθε με 234 επιβάτες από Θεσσαλονίκη. 234 επιβάτες, 204 άτομα πλήρωμα, crew staff. Και θα αποβλέψει το απόγευμα στις 7 με προορισμό τη Σκόπελο. Αύριο θα είναι στη Σκόπελο. Οι τοπικές αρχές, μην χάσετε την ευκαιρία, κατεβείτε κάτω. Εξάλλου εσείς, οι τοπικές αρχές εδώ, τον τουρισμό τον παίζετε στα δάχτυλα. Κατεβείτε να βγάλετε φωτογραφίες. Γιατί για σας τουρισμό σημαίνει φωτογραφίες, selfies. Όπως πηγαίνετε στο εξωτερικό στις εκθέσεις μόνο για φωτό και για selfies. Αν ρωτήσεις, Μπρούτζινε, τους αρμόδιους του τουρισμού εδώ στο Βόλιο, αν τους ρωτήσεις τι σημαίνει εξωστρέφεια, τι σημαίνει, κύριε Μαμάκη, προώθηση του τουριστικού προϊόντος, η απάντηση που θα ακούσετε είναι πάρα πολύ απλή. Τι σημαίνει για αυτούς? Βρίσκουμε μια ευρωπαϊκή έκθεση, βγάζουμε εισιτήρια με το πρώτο αεροπλάνο, φοράμε τα καλά μας, φτιάχνουμε μαλλί, μακιγιάζ και αναχωρούμε. Φτάνουμε στην πόλη, ποια είναι αυτή, η Φραγκφούρτη, το Μιλάνο, το Ρότερνταμ, το Άμστερνταμ. Και αφού πιούμε τα καφεδάκια μας και κάνουμε τις βόλτες μας στους διαδρόμους, βγάζουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες, τις ανεβάζουμε στα social media για να φανεί ότι κάτι δανειστήκαμε κι εμείς, έτσι λίγοι από τη λάμψη της διοργάνωσης, και επιστρέφουμε στο Βόλο θριαμβευτές. Και μετά περιμένουμε καρτερικά το χειροκρότημα και τα συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο, γράφουν εκεί στο Facebook από τους ανυποψίαστους δημότες που θεωρούν ότι κάτι κινείται. Σου λέει, για να πάει αυτός, να πάει αυτή τόσο μεγάλο ταξίδι, κάτι έκανε, κάτι κινήθηκε. Το ίδιο ακριβώς παραμύθι ζούμε και με τον τουρισμό κρουαζιέρας. Αν καλή ώρα όπως ήρθε σήμερα το πρωί το κρουαζιερόπλιο, είμαι σίγουρος ότι είναι κάτω και βγάζουν φωτογραφίες. Έχετε ένα καράβι, κύριε Μαμάκη, στο λιμάνι μας. Αντί για στρατηγικό πλάνο, αντί για διασύνδεση με την τοπική αγορά, αντί για οργανωμένες διαδρομές, αντί για ουσιαστική προβολή των πλεονεκτημάτων της περιοχής, εξαντλούμαστε σε φωτογραφίες με το πλήρωμα του σκάφους, λες και ο τουρίστας θα διαλέξει την επόμενη φορά το Βόλο επειδή χαμογέλασε ο καπετάνιος στο φακό. Μόνο που ο τουρισμός σε μια πόλη σαν το Βόλο, που έχει όλα τα φόντα από το Πύλιο μέχρι τον Παγαστικό και τις Σποράδες, να πρωταγωνιστεί όλο το χρόνο, δεν γίνεται με δημόσιες σχέσεις της φακής, ούτε με τουρισμό φωτογραφικών κλικ. Απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό, απαιτεί επαγγελματικές επαφές με μεγάλους tour operators, απαιτεί στοχευμένες ψηφιακές καμπάνιες, απαιτεί, κύριε Σακελάρη του Εμπορικού Συλλόγου,
επαφή μαζί σας, ουσιαστικό feedback από την τοπική αγορά. Και ξέρετε, ο Βόλος επιμπέου έχει γίνει προορισμός. Είναι κρίμα δηλαδή η τουριστική στρατηγική του Δήμου Βόλου να εκφράζεται από κάποιους άχρηστους και να θυμίζει σχολική εκδρομή με έξοδα των φορολογουμένων. Γιώργο Σκλιά, πες και στο Δήμαρχο, καιρός κάποιοι συνεργάτες σας να σοβαρευτούν, γιατί οι φωτογραφίες στα social media δεν φέρνουν ούτε ένα ευρώ στην τοπική οικονομία. Ούτε ένα ευρώ. Αυτά που γίνονται είναι για τα ψώνια. Αυτά για ορισμένους, για κάποιους που όσο και αν στεναχωριούνται, αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν σας τα λέμε ούτε για λόγους κακίας. Ούτε για λόγους κάποιας σκοπιμότητας. Είναι ακριβώς η αλήθεια. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Είναι to the point. Είναι to the point.

Ούτε σαματά δεν ξέρετε να κάνετε. Και καμιά φορά που γίνεται σαματάς, να σας πω κάτι. Όταν γίνεται σαματάς, εμείς τον κάνουμε. Ναι, αλλά στον κόσμο πρέπει να λέμε την αλήθεια.

Ακριβώς τα ίδια τα έλεγα πριν από κανένα τρίμηνο και αφορούσαν κάποιον, όπως και αυτά που είπα πριν από λίγο αφορούν κάποιος. Και αυτός ο κάποιος πριν τρεις μήνες που του τα έλεγα ένα πρωί και που του τα έγραψα κιόλας, είπε προς άλλους αρμοδίους, πέστε του αυτού να σταματήσει γιατί πολύ τον ανέχτηκα. Σε πάρω διάολος.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Άκουγα προχθές μια συνέντευξη ενός δημοσιογράφου, τον βλέπετε στην τηλεόραση, ενός Κύπριου, μια συνέντευξη του Τρίφωνος. Ο Τρίφωνος, Τάσος Τρίφωνος πως λέγεται, είναι ένα σοβαρό παιδί και κάνει καλή δουλειά. Και τον άκουγα να υποστηρίζει, να καταθέτει πόσο πολύ τον εντυπωσίασε όταν τον περασμένο Ιούλιο που πήρε συνέντευξη από τον Μαζονάκη, κλείνοντας τη συνέντευξη, η συνέντευξη που έγινε στο σπίτι του κάτω στα νότια προάστια της Αθήνας, φεύγοντας από το σπίτι του Μαζονάκη, του είπε: «Θέλεις όταν έρχομαι, Γιώργο», του είπε ο Τρίφωνος, «όταν έρχομαι, Γιώργο, στην Ελλάδα από την Κύπρο, να σε φωνάζω, να σε καλώ στο τηλέφωνο και να πηγαίνουμε μαζί για φαγητό στο Καβούρι». «Ναι, ναι, Γιώργο, Τάσο, ναι, ναι, θα το ήθελα. Να με παίρνεις τηλέφωνο, να με παίρνεις, να τρώμε μαζί, γιατί είμαι ολομόναχος». «Είμαι ολομόναχος». Και όλο αυτό, όλο αυτό με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη, που το βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται ολομόναχοι, που μεταφέρουν το σταυρό τους, ο καθένας το δικό του σταυρό. Όλο αυτό αγγίζει τον πυρήνα, τον πυρήνα μιας τραγικότητας, αλλά και το μεγαλείο ενός αυθεντικού καλλιτέχνη. Γιατί ο Μαζονάκης, που έκανε πάρα πολλά λάθη, ο Μαζονάκης δεν υπήρξε ποτέ ένας απλός ερμηνευτής, ήταν ένας καλλιτέχνης βαθιά βιωματικός. Δηλαδή μετέτρεπε την προσωπική του ευάλωτη πλευρά, γιατί ήταν πάρα πολύ ευάλωτος, η κόκα σε κάνει πάρα πολύ ευάλωτο και ας νομίζω ότι σου δίνει δύναμη. Μετέτρεπε λοιπόν την προσωπική του ευάλωτη πλευρά, τις πληγές, τις καθημερινές του μάχες με τη μοναξιά, σε δημόσια. Την μετέτρεπε σε δημόσια κατάθεση μέσα από τα τραγούδια του. Εκείνο το «Ανήκω σε μένα», τελείως βιωματικό. Με τα μάτια να το λες, τελείως βιωματικό. Το «Ποτέ Ποτέ» που το έγραψε ο Πάριος. Ο Πάριος δεν το έγραψε τυχαία. Ο Πάριος για να το γράψει το «Ποτέ Ποτέ» τον ξεψάχνησε, τον έκανε ακτινογραφία. Πολλά τραγούδια, μέχρι τις πιο σκοτεινές εσωτερικές του ερμηνείες, κράβγαζε, η κραυγή του για βοήθεια. Δηλαδή η αίσθηση του ολομόναχου δεν κρύβονταν. Το είπε και στον Τρίφωνος: «Είμαι μόνος μου, είμαι ολομόναχος, πάρε μου τηλέφωνο να φάμε». Και ο κόσμος τον αγάπησε ακριβώς γι' αυτό. Επειδή έβλεπε πάνω στην πίστα έναν άνθρωπο που δεν φοβόταν να τσαλακωθεί, δεν φοβόταν να δείξει τον πόνο του, δεν φοβόταν να τραγουδήσει για το σκοτάδι που πάρα πολλές φορές κρύβει αυτή η λάμψη της δημοσιότητας. Η λάμψη της δημοσιότητας τις περισσότερες φορές
κρύβει πολύ σκοτάδι. Και το πιο θλιβερό είναι πως όπως μαθαίνουμε κάθε μέρα από όλες αυτές τις έρευνες των αρχών γύρω από τις συνθήκες του θανάτου, ο Μαζονάκης αναζητούσε ουσιαστικά βοήθεια, αλλαγή μέχρι την τελευταία του στιγμή. Δηλαδή η μοναξιά του που ο ίδιος είχε περιγράψει σαν το τίμημα της πορείας του, η μοναξιά του έγινε το μόνιμο φόντο πίσω από τα φώτα. Δηλαδή τα τραγούδια ήταν πραγματικά ο καθρέφτης της ψυχής. Δηλαδή τα τραγούδια ήταν μια συνεχής καθημερινή εξομολόγηση στα αυτιά εκατομμυρίων ανθρώπων που τον άκουγαν, αλλά ίσως οι περισσότεροι από εμάς μέσα στη γιορτή της διασκέδασης δεν μπορούσαν να συλλάβουν οι άνθρωποι το ακριβές. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν το ακριβές μέγεθος της προσωπικής πάλης του Μαζονάκη. Εμείς εδώ βάζαμε επιλεκτικά τραγούδια του Μαζονάκη. Κάθε λέξη από το στίχο που ακουγότανε γνωρίζαμε τι τραβούσε αυτός ο άνθρωπος. Όπως και για άλλους γνωρίζουμε. Αλλά τι μπορείς να κάνεις.

0: Έτσις παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Βόλος, εδώ Μαγνησία. Βέβαια, ζητώ φίλες και φίλοι την κατανόησή σας. Άλλο ρυθμό ήθελα να έχω σήμερα στην εκπομπή. Είναι δύσκολο αυτό που ακολουθώ. Είναι σαν να θέλεις να τρέξεις κατ' το στάρι και να έχεις 15 μποφόρ αντίθετο αέρα. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Γιατί όσο καλό αυτοκίνητο κι αν έχουμε, όσο καλό αυτοκίνητο και αν διαθέτει κανείς, αν δεν πατάει σωστά κάτω, δεν πας πουθενά.

0: Σήμερα μαζί μας εδώ στην ανοιχτή γραμμή ένας άνθρωπος που ξέρει τα μυστικά του δρόμου καλύτερα από τον καθένα. Είναι ο ειδικός στα ελαστικά, ο ειδικός στις ζάντες, ο ειδικός στις ευθυγραμμίσεις, στις ζυγοσταθμίσεις και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Π.χ. πότε αλλάζουμε λάστιχα. Π.χ. τι να προσέξουμε με τις ζάντες. Π.χ. κύριε Μαμάκη, γιατί πανάθεμά το τρέμει το τιμόνι. Και κυρίως, επειδή έχει χαλάσει ήδη ο καιρός, τέλος το καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, και κυρίως πώς οδηγούμε με ασφάλεια το χειμώνα που έρχεται. Θα καλημερίσω λοιπόν τον κύριο Γιώργο Μπακαλέξη. Καλημέρα σας, κύριε Μπακαλέξη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουμιώτη.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα, πολύ καλά, μια χαρά.
0: Δεν σας ευχαριστώ.
1: Καινούργια μέρα, μέσα στην αισιοδοξία, μέσα στη χαρά. Να πάρουμε τη λευκή κόλλα και να τη ζωγραφίσουμε με ωραία χρώματα.
0: Ωραίος.
1: Να ευχηθώ καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα αισιόδοξος.
1: Πάντα.
0: Δηλαδή όσα χρόνια σας γνωρίζει, κύριε Μπακαλέξη, με το χαμόγελο.
1: Το χαμόγελο είναι η κύρια δύναμη του να γράφουμε την όμορφα τη μέρα μας.
0: Ειλικρινά τώρα που το σκέφτομαι, δεν σας έχω δει ποτέ συνοφριωμένο. Έτσι.
1: Όντως.
0: Αλήθεια, πότε πρέπει να αλλάζουμε τα λάστιχα, τα ελαστικά? Είναι τα χιλιόμετρα που μετράνε ή είναι ο χρόνος?
1: Πρώτα απ' όλα, όλη η διαδικασία της συντήρησης του αυτοκινήτου είναι για να έχουμε ασφαλή όχημα στους δρόμους. Mm-hmm. Και όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται ένα όχημα παραμελημένο να βγαίνει στους δρόμους και να θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους. Τους συνανθρώπους μας γενικότερα. Mm. Τα ελαστικά είναι σημαντικό κομμάτι πάνω στο όχημα. Mm. Όπως και η γεωμετρία του οχήματος, σημαντικό κομμάτι για καλή οδική συμπεριφορά, για ασφάλεια. Mm. Τώρα, λάστιχα πότε αλλάζουμε? Δεν υπάρχει εποχή που αλλάζουμε λάστιχα. Mm. Πάντα είναι κατάλληλη εποχή για να αλλάξουμε ελαστικά όταν χρειάζεται. Mm-hmm. Τα ελαστικά πρέπει να τα παρακολουθούμε σε τακτά διαστήματα. Είναι κομμάτι σημαντικό πάνω στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε πάντα ασφαλείς σε καλή κατάσταση. Από την ώρα που θα τοποθετήσουμε λάστιχα για τη χώρα μας, για τις καιρικές συνθήκες τις δικές μας, στα 4 χρόνια πρέπει να τα βάλουμε στο πρόγραμμα να αντικατασταθούν. Όμως την ώρα της τοποθέτησης, μια σωστή ζυγοστάθμιση, μια σωστή ευθυγράμμιση, ένα σωστό έλεγχο στο σύστημα διεύθυνσης γενικότερα, όπως και της ανάρτησης, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε. Πρέπει να προσέχουμε κάθε 2-3, άντε μάξιμο 4 μήνες έλεγχο πίεσης ελαστικών. Είναι σημαντικό κομμάτι η σωστή πίεση των ελαστικών για να έχουμε καλή οδική συμπεριφορά και καλή χιλιομετρική απόδοση του προϊόν. Το προϊόν, η χιλιομετρική απόδοση παίζει ρόλο. Η σωστή συντήρηση και η σωστή χρήση. Οδηγούμε πάντα όχι επιθετικά. Νορμάλ, τα ελαστικά πρέπει να έρθουν στη θερμοκρασία τους για να αποδώσουν ως ελαστικά. Mm. Από την ημέρα που παράγεται ένα ελαστικό, να το ξέρει αυτό το κοινό, γιατί υπάρχει μια παραπληροφόρηση έξω ότι τα λάστιχα έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Έχουν ημερομηνία παραγωγής. Το DOT, το DOT, αυτή η οδηγία που αναφέρει εβδομάδα και έτος, δεν είναι για να προσδιορίσουμε πότε θα αλλάξουμε τα ελαστικά. Mm. Είναι για να

0: 24 σε επίσημα εξουτημένα σημεία να αντικαταστούν τα λάστιχα δωρεάν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που υπάρχει πάνω τον ΤΟΤ. Και όχι ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Από την ώρα που θα τοποθετηθεί ένα λαστιχό πάνω στο όχημα, πρέπει να το προσέχουμε στην πίεση σωστά κάθε 10.000 χιλιόμετρα ζυγοστάθμιση τη γράμμιση. Αν προκύπτει ίδια διάσταση να μπαίνουν τα πίσω μπρος αλλαγή θα ιστροφών, ώστε να έχουμε καλή κατάσταση ελαστικών και στους τέσσερους τροχούς.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό να έχουμε τέσσερα σωστά ελαστικά πάνω στο όχημά μας.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάμε για να βγάζουμε συμπεράσματα. Στο ερώτημά μου...
0: Παρακαλώ.
1: Στο ερώτημά μου πότε πρέπει να αλλάζουμε ελαστικά και αν είναι τα χιλιόμετρα που μετράνε ή είναι ο χρόνος, η απάντηση ποια είναι?
0: Είναι 40.000 χιλιόμετρα που δίνουν οι περισσότεροι σε νορμάλ ελαστικά, γιατί υπάρχουν και αυτοκίνητα επιδόσεων που θα χρειαστούν τα ελαστικά και στις 20-25.000 χιλιόμετρα. Άρα η βασική προϋπόθεση η πρόληψη, ο σωστός έλεγχος. Γενικότερα σε σειράς αυτοκίνητα νορμάλ είναι στις 40.000 χιλιόμετρα που δίνουν οι εταιρείες ή στα 4 χρόνια από την ώρα που θα γίνει τοποθέτηση.
1: Μάλιστα. Άρα μετεράνε και τα δύο. Και τα χιλιόμετρα.
0: Βεβαίως. Και η φθορά και ο χρόνος.
1: Αλήθεια. Κύριε Μπακαλέξη, πώς καταλαβαίνει κανείς? Πώς καταλαβαίνει ένας απλός οδηγός ότι τα λάστιχά του είναι φθαρμένα?
0: Απώλεια πρόσφυσης, ακόμα και στο φανάρι στην εκκίνηση, όταν δεν ξεκινάει και καταλαβαίνει ότι χάνει ο τροχός, εκεί έχουμε μειωμένη πρόσφυση. Όταν στην πρώτη ψυχάλα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα, γιατί όταν μέχρι που να ξεπληθούν οι δρόμοι, εκεί είναι επικίνδυνο και το οδόστρωμα. Όταν όμως ξεπληθεί και βλέπουμε ότι έχουμε απώλεια πρόσφυσης, δηλαδή γλιστράμε, είναι μια απόδειξη του οδηγό ότι τα λάστιχα πρέπει να πάνε να ελεγχθούν στον ειδικό και να εμπιστευτεί τον ειδικό όταν θα του πει για αντικατάσταση. Οι συνάδελφοι είναι όλοι σωστοί. Γενικότερα δεν έχω να κρίνω συναδέλφους, απλά ο κάθε ένας που έχει αυτοκίνητο να πηγαίνει σε επίσημα συνεργεία, σε εξειδικευμένα κέντρα ελέγχου ελαστικών και να τα παρακολουθεί. Η απώλεια πρόσφυσης λοιπόν είναι η απόδειξη στον δρόμο να καταλάβει ο οδηγός ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ελαστικά του.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, φτηνό ελαστικό, κινέζικο ή επώνυμο? Δηλαδή αξίζει να δώσουμε κάτι παραπάνω?
0: Εδώ θα τοποθετηθώ ως εξής. Δεν παίζει ρόλο η χώρα παραγωγής. Υπάρχει και εδώ πάλι ένα κομμάτι της αγοράς, της πλειονότητας της κοινωνίας που λέει «Α, δεν θέλω κινέζικο». Κινέζικο είναι το 80% των εξαρτημάτων που μπαίνουν πάνω στο όχημά του.
1: Έτσι.
0: Έχει γίνει όμως μια συνήθεια, για μένα κακή, όταν πρόκειται για αλλαγή ελαστικών να μην είναι κινέζικο. Για το αμορτισέρ δεν ρωτάει κανείς, για το συμπλέκτη δεν ρωτάει κανείς, για τα ηλεκτρονικά του δεν ρωτάει κανείς, για τα φρένα του δεν ρωτάει κανείς, στο ελαστικό να μην είναι κινέζικο. Υπάρχουν ποιότητες. Ακόμα και ένα μεσαίο ελαστικό, όταν πέρασε, γιατί η παραγωγή ελαστικού δεν είναι μια απλή διαδικασία. Υπάρχουν πιστοποιημένες εταιρείες που δεν βγαίνουν ευκαιριακά στο δρόμο. Υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια για να βγει ένα προϊόν στο δρόμο. Χρειάζονται πιστοποιήσεις. Ένα πιστοποιημένο προϊόν λοιπόν είναι και εγγυημένο. Η σωστή επιλογή όμως από το κάθε μπράντα, από το κάθε όνομα, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στον οδηγό, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, να επιλέγουμε το κατάλληλο ελαστικό για να καλύψουν τις ανάγκες μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ελαστικό επιδόσεων σε ένα μεσαίο οδηγό. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ελαστικό επιδόσεων σε ένα μικρό μεσαίο αυτοκίνητο. Άρα η σωστή επιλογή από την κάθε εταιρεία.
1: Έχετε δίκιο. Εξάλλου κύριε Μπακαλέξη, εδώ που τα λέμε τώρα, τα μεγαλύτερα μπραντ παγκοσμίως κατασκευάζονται στην Κίνα.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Πλέον όποιος παρακολουθεί την εξέλιξη της αγοράς, αυτό θα το διαπιστώσει ότι όντως είναι μια υπερδύναμη σε όλους τους τομείς πλέον.
1: Ναι, γι' αυτό και...
0: Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη.
1: Μα γι' αυτό και κοιτάζει λοξά ο Τραμπ την Κίνα, τους Κινέζους, γιατί οι μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως αμερικανικές έχουν έδρα την Κίνα.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως και πολλά εργοστάσια πλέον της Κίνας, επειδή η Ευρώπη φόρτωσε ένα χαράτσι το οποίο το φτάνει στον καταναλωτή, ένα υπέρογο ποσό, ένα 40%, ένα 70% για να γίνει ακριβό το προϊόν της Κίνας. Έχει αλλάξει λοιπόν πολιτική και αυτή η παραγωγή της Κίνας και έρχεται και στην εργοστάσια στην Ευρώπη.
1: Έτσι.
0: Πολλά εργοστάσια λοιπόν έχουν ξεφυτρώσει στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να δηλώνεται ευρωπαϊκό το ελάστιχο ενώ η εταιρεία είναι κινέζικη.
1: Ερώτηση. Μπακαλέξης. Αλήθεια, ο Παύλος ο Κοντογιαννίδης τι είπατε? Ήταν στο νοσοκομείο χθες προχθές.
0: Δεν το έμαθα, Γιώργο μου.
1: Ναι, στο νοσοκομείο. Είναι καλά όμως. Κύριε Μπακαλέξη, χειμερινά λάστιγα, θερινά λάστιγα και λάστιγα

0: τεσσάρων εποχών. Ο Γιώργος Μπακαλέξης τι προτείνει για τη Θεσσαλία που έχουμε εδώ και ζέστη και χιόνι?
1: Πλέον το τεσσάρων εποχών καλύπτει στεγνό βρεγμένο χιόνι. Και όταν η πολιτική προστασία αναφέρει υποχρεωτική χρήση αλυσίδας που σε χώρες της Ευρώπης δεν ισχύει αυτό, κατ' εξαίρεση είναι στην Ελλάδα, κατ' εμέ δεν θα έπρεπε να υπάρχει αλυσίδα, κατ' εμέ. Είναι τα κατάλληλα ελαστικά. Ακραίες περιπτώσεις οι αλυσίδες. Γιατί και οι αλυσίδες παράγονται πρέπει να διατηρηθούν και αυτές στην αγορά. Αλλά ακραία περίπτωση. Να συνοδεύεται μέσα στο όχημα, αλλά όχι να τη φοράει. Για να νιώθει πιο ασφαλής.
0: Ναι.
1: Η επιλογή λοιπόν των τεσσάρων εποχών, αν προκύπτουν ανάγκες που χρειάζεται χειμερινή χρήση, είναι κατάλληλο. Κάποιος ο οποίος δεν το κινεί, μέσα στο χειμώνα, μέσα στο χιόνι, υπάρχουν πολλοί πελάτες που λέει εγώ όταν χιονίζει δεν το κινώ. Άρα εκεί που θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα, στο στεγνό βρεγμένο. Γιατί πολλές παγίδες υπάρχουν στους δρόμους και πρέπει να είμαστε ασφαλείς πιο πολύ και στο βρεγμένο. Όχι ότι στο στεγνό οδόστρωμα δεν γλιστράει. Ναι. Και εκεί γλιστράει. Άρα η επιλογή, αν θα έχει ο άλλος, δεν υπάρχει θερινό, το θερινό είναι το στεγνό βρεγμένο.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει το τεσσάρων εποχών. Ανάλογα με τις ανάγκες λοιπόν προκύπτουν, γι' αυτό κάνουμε μια συζήτηση με τον οποιονδήποτε έρχεται για ελαστικά, τουλάχιστον εμείς σαν επιχείρηση Μπακαλέξη έτσι λειτουργούμε, κάνουμε μια μίνι συνέντευξη να ακούσουμε τι προανάγκες προκύπτουν για να ξέρουμε τι προϊόν θα το συστήσουμε. Και από εκεί και μετά θα συμπληρώσουμε το μπλοκάκι του, θα ξέρεις ποια χιλιόμετρα άλλαξε τα ελαστικά του, πότε πρέπει να έρθει για τσεκ πίεσης, πότε πρέπει να έρθει για τσεκ ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση. Είναι σημαντικά κομμάτια μετά την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα για ανάλογα με τις ανάγκες είναι το στεγνό βρεγμένο ή το τεσσάρων εποχών.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για το χειμερινό ελαστικό, καθ' αυτού χειμερινό, δεν προκύπτει θέμα πλέον να έχουμε χρήση χειμερινού, γιατί δεν έχουμε χειμώνα βαρύ και δεν έχει την πολυτέλεια ο Έλληνας να έχει δύο επιλογές όπως είναι παράδειγμα σε χώρες Ευρώπης. Υποχρεωτικά χειμερινό για τη χειμερινή σεζόν και τα θερινά που είναι στερνό βρεγμένο για τον υπόλοιπο χρόνο.
0: Άρα λοιπόν φοράμε τα χειμερινά για το χιόνι επειδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι στην τοποθέτηση της αλυσίδας. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια, μεταχειρισμένα ελαστικά ναι ή όχι? Είναι επικίνδυνα ναι ή όχι?
1: Θα σας πω το εξής. Μόνο με τη ζάντα ένα όχημα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Όταν φτάνουν τα ελαστικά και φτάνουν σε αθλία κατάσταση και ο άλλος τα οικονομικά του δεν το επιτρέπουν, υπάρχουν και διαδικασίες στην αγορά σε πολύ καλή εγγυημένη κατάσταση μεταχειρισμένο. Ένα εγγυημένο μεταχειρισμένο μπορεί να βγάλει 20.000 χιλιόμετρα. Ένα φτηνό μεταχειρισμένο για να μπορέσει να κινηθεί και να φτάσει στον προορισμό του είναι λύση ανάγκης και μόλις φτάσει στον προορισμό του να αντικατασταθεί. Άρα έχουμε δύο κατηγορίες μεταχειρισμένων.
0: Ναι.
1: Το λέω χαριτολογώντας, δεν μπορεί να πάει παράδειγμα στο χωριό του με τη ζάντα.
0: Ναι.
1: Θέλει ένα λάστιχο να φτάσει στο χωριό του,
0: ναι,
1: στην πόλη του. Εκεί προκύπτει μια φτηνή επιλογή μεταχειρισμένο, ενημερωμένος ο πελάτης ότι είναι καθαρά εξυπηρέτηση μέχρι να φτάσει εκεί που θα φτάσει και εκεί να το αντικαταστήσει. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία μεταχειρισμένων σε πολύ καλή κατάσταση, εγγυημένα θα ξανατονίσω, για να βγάλει 10, 15 και 20 χιλιάδες χιλιόμετρα με το 1 τρίτο της τιμής, όταν τα οικονομικά του δεν επιτρέπουν να βάλει καινούρια. Φυσικά η επιλογή το καινούριο είναι πολύ πολύ καλύτερο.
0: Ναι. Μπαμ, προχθές μπροστά στην κλινική Άνασα πριν μια εβδομάδα πέφτω μέσα στη λακκούβα. Μια λακκούβα αρκεί για να χαλάσει η ευθυγράμμιση?
1: Βεβαίως.
0: Και τι συμπτώματα βλέπω σαν οδηγός?
1: Αρχίζει και κουνάει το τιμόνι στη χαμηλή ταχύτητα και όταν αναπτύξουμε μεγαλύτερη έχουμε έντονο τρέμουλα σε τιμόνι και σε όλο το αμάξωμα. Αλλάζει το βολάν, η ακτίνα τιμονιού και αρχίζει και τραβάει. Αυτό είναι η ένδειξη ότι επηρέασε κατευθείαν εκείνη τη στιγμή και την ευθυγράμμιση αλλά και την κατάσταση του τροφού, με αποτέλεσμα η κακή ζυγοστάθμιση να φέρει και την τρέμουλα.
0: Δηλαδή η ζυγοστάθμιση...
1: Η ζυγοστάθμιση απευθύνεται στους τροχούς, κύριε Κουμιώτη.
0: Το τρέμουλο μετά τα 100 χιλιόμετρα που τρέμει είναι λόγω ζυγοστάθμισης?
1: Είναι λόγω ζυγοστάθμισης κατά κύριο λόγο. Όταν είναι εντάξει από ζυγοστάθμιση υπάρχουν και άλλα μηχανικά μέρη που επηρεάζουν στο να βγει η τρέμουλα στο όχημα. Άρα που καταλήγουμε, εξειδικευμένους τεχνικούς, γιατί όταν είναι σωστή η διάγνωση η θεραπεία είναι εύκολη.
0: Κύριε Μπακαλέξη, μεγαλύτερη ζάντα σημαίνει καλύτερο κράτημα ή σημαίνει μόνο καλή εμφάνιση?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Η ζάντα αλουμινίου γενικότερα λόγω βάρος είναι πολύ καλύτερο σε κατανάλωση, σε οδική συμπεριφορά και αποβάλλει, δεν εγκλωβίζει μάλλον θερμοκρασίες γύρω στα μηχανικά μέρη όπως φρένα και τα υπόλοιπα. Άραγε, αυτός είναι ο λόγος της ζάντας αλουμινίου. Για να έχουμε καλύτερη αυτονομία. Σκεφτείτε τα ηλεκτρικά οχήματα φέρουν πολύ στενά ελαστικά, αν το έχουν προσέξει οι καταναλωτές και εσύ προσωπικά αν έχεις δει, ότι τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν στενά ελαστικά και οι ζάντες είναι σκεπασμένες με ένα τέλειο καπάκι, γιατί επηρεάζει την αεροδυναμική. Επειδή εκεί στο ρεύμα φαίνεται η αυτονομία, αν βγάλουμε και μόνο τα καπάκια, αλλάζει η αυτονομία. Στο καύσιμο πετρέλαιο, βενζίνη, στα υπόλοιπα καύσιμα, δεν μπορεί να το μετρήσει και τόσο ο καταναλωτής, παρόλο που υπάρχουν όργανα μέσα, δεν το δίνει τόσο σημασία. Mm. Άρα δεν είναι μόνο η εμφάνιση. Παίζει ρόλο και στην οδική συμπεριφορά. Όσο για τις μεγάλες διαστάσεις, τηρούμε πάντα τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Υπάρχει αντιστοιχία. Δεν πρέπει να μεταβάλουμε τον κύκλο του ελαστικού, γιατί εκεί χαλάμε σχέση μετάδοσης, χαλάμε ένδειξη ταχύτητος, χαλάμε καταναλώσεις. Πρέπει να ακολουθούμε πιστά τον πίνακα και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η μεγάλη ζάντα με το χαμηλού προφίλ ελαστικά προσφέρει καλύτερη οδική συμπεριφορά, γιατί ένα μεγάλο προφίλ 75-80 όπως είναι σε μεγάλα SUV, αν χάσει τον αέρα για τον ΑΒ λόγο, γίνεται πολύ πιο επικίνδυνο. Ένα χαμηλού προφίλ όταν χάσει τον αέρα δεν το καταλαβαίνουμε τόσο. Και επειδή η τεχνολογία τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, έχουν βγει και σειρά ελαστικών run flat, το οποίο έχουν ενισχυμένο στεφάνι, που δεν είναι επειδή δεν έχουν ρεζέρβα τα οχήματα, όπως το ακούω πολλές φορές στις συζητήσεις. Είναι για να προσφέρει περισσότερη και μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν ξεμοντάρεται το ελαστικό από τη ζάντα. Δεν ήταν κόστος για τις εταιρείες το να μην έχουν παράγει μια ρεζέρβα να τη βάλουν πίσω. Όπως είναι και άλλοι λόγοι. Αλλά ο λόγος του χαμηλού προφίλ είναι καθαρά για καλύτερη οδική συμπεριφορά. Σε ένα ξαφνικό σλάλομ, σε ένα ξαφνικό φρενάρισμα.
0: Τι πρέπει να τσεκάρω πριν πάω ένα μεγάλο ταξίδι?
1: Έλεγχο πίεση ελαστικών, ό,τι έχει σχέση με τους τροχούς και στα υπόλοιπα μηχανικά μέρη. Εκεί είναι γνωστό και συμβουλεύει το καθένα στο μηχανικό του ποια είναι τι έλεγχο πρέπει να κάνει.
0: Να ρωτήσω,
1: όπως τα λάδια, τα νερά του γενικότερα.
0: Ναι. Να ρωτήσω, στο Μπακαλέξη τώρα, εδώ στη φιλική εταιρεία, ποιο είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι οδηγοί και σας φέρουν το αυτοκίνητο με ζημιά?
1: Θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με τη χαμηλή πίεση ελαστικών. Ξεκινώντας να κάνουμε ευθυγράμμιση ζυγοστάφηση, ειδικά στην ευθυγράμμιση, ξεκινάμε με μέτρηση πίεση ελαστικών για να έχουμε καλά αποτελέσματα και γενικότερα να φύγει το όχημα με καλή οδική συμπεριφορά μετά τις ρυθμίσεις. Το 80% των οχημάτων που ελέγχω πίεση ελαστικών έχουν από 5 έως και 12 μονάδες διαφορά στην πίεση ελαστικών. Αυτό επιβαρύνει καταναλώσεις, ασάφεια στον δρόμο, πρόωρη φθορά ελαστικών. Είναι αυτή η αμελής. Μετά τους φταίει ο τύπος του ελαστικού ή το μπραντ του ελαστικού. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι λοιπόν η συντήρηση και η σωστή πίεση ελαστικών. Ναι. Και όχι επιπόλαια, δεν θέλω να φίξω τα βενζινάδικα. Είναι μια παροχή που τα βενζινάδικα δεν το δίνουν τόσο βάρος. Εξάλλου δωρεάν είναι ο έλεγχος της πίεσης ελαστικών. Ναι. Ενώ στην Ευρώπη γενικότερα, σε προημερών έγινε συζήτηση, στην Ολλανδία υπάρχει όργανο με κέρματα και το πήρε 20 ευρώ μέχρι που να ολοκληρώσει τον έλεγχο και τη συμπλήρωση στα 4 ελαστικά. Εμείς λέμε κάθε 3 μήνες περάστε, κάνουμε έλεγχο δωρεάν την πίεση ελαστικών. Βλέπουμε ακόμα και η οπτική ματιά, η δική μας ενός έμπειρου, μετά από 50 χρόνια βιωματική γνώση, μπορεί να προλάβει κάτι.
0: Μάλιστα. Πανέτοιμο σε όλα. Το έχετε σπουδάσει το αντικείμενο. Και πού να σας έπαιρνα στο τηλέφωνο να σας πω ότι θα κάνω συνέντευξη? Προειδοποιείτε, σας πήρα.
1: 50 χρόνια βιωματική γνώση είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Απλά το είπα προχθές στον αέρα ότι θα πάρω τηλέφωνο στον Μπακαλέ. Δεν επικοινωνήσαμε. 50 χρόνια είπατε.
1: 50 χρόνια. Τον Οκτώβριο κλείνω 50 χρόνια στον τομέα της διεύθυνσης και της ευθυγράμμισης. Ναι. Λίγο λιγότερα χρόνια στον τομέα των ελαστικών.
0: Εμφανισιακά.
1: Και στη φιλική εταιρεία τον Οκτώβριο τώρα. Σήμερα δηλαδή που ξεκίνησε ο μήνας, κλείνω 40 ολόκληρα χρόνια.
0: Μισό λεπτάκι τώρα.
1: Ήρθα 22 χρονών και έκλεισα τα 62, κύριε Γουμιώτη.
0: Και φαίνεστε και 45.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι και θέλει άλλη συζήτηση. Σε άλλο επίπεδο.
0: Όχι, αυτή είναι αλήθεια, δεν είναι. Δεν το λέω για κομπλιμάνι ή οτιδήποτε άλλο. Τόσο φαίνεστε. Εκτός από τις ζάντες, τα ελαστικά και όλα αυτά, κάνετε και εμπόριο αυτοκινητών?
1: Παράλληλη δραστηριότητα πλέον από χόμπι διακινώ κάποια επίσημα.
0: Από χόμπι πλέον διακινώ
1: ναι. ένα μικρό αριθμό οχημάτων μέσα στον χρόνο. Ναι. Αυτοκίνητα τα οποία επιλέγω για προσωπική χρήση και παράλληλα τα διαθέτω στην αγορά. Το μικρόβιο υπάρχει, η γνώση υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εγγυημένη θα είναι η πρότασή μας. Παραδίδεται πάντα με σέρβις, ελεγμένο από τα πάντα χωρίς να υπάρχουν επιπόλαια, χωρίς να υπάρχουν κρυφά σημεία. Πάντα με διαφάνεια.
0: Θέλω να εκμεταλλευτώ την εμπειρία σας.
1: Όπως επίσης,
0: ναι,
1: μια άλλη υπηρεσία που προσφέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια,
0: ναι,
1: είναι ο καθαρισμός του χώρου καύσης. Είναι το Carbon Clinic. Γνωστό πλέον, γιατί αρκετές χιλιάδες αυτοκίνητα έχουμε κάνει τώρα στα 10 χρόνια.
0: Αχα.
1: Ο καθαρισμός του χώρου καύσης είναι η αναζωγόνηση του κινητήρα. Με αποτελέσματα γλιτώνουμε από ζημιές και αυτό έρχεται από τα κατάλοιπα του καυσίμου. Όσο καλό καύσιμο και να χρησιμοποιεί ένα όχημα, δεν πάει να έχει κατάλοιπα. Τα κατάλοιπα είναι η καρβούνα. Συσσωρεύεται λοιπόν στα μηχανικά μέρη. Σε αισθητήρες, σε DPF, στα diesel, σε καταλύτες, μέσα στο χώρο καύσης γενικότερα, στα πολλαπλούς ψεκασμούς, στα μπέκ, και επιβαρύνει με καταναλώσεις, με δυσλειτουργία κινητήρα, με πιο θορυβόδη κινητήρα.
0: Έχετε...
1: Τι καταλαβαίνει λοιπόν μετά την αζωγόνηση? Καλύτερη απόδοση, καλύτερη κατανάλωση και προλαμβάνουμε και ζημιές.
0: Αυτό...
1: Σημαντικό κομμάτι και η αναζωγόνηση του κινητήρα. Αυτό,
0: ναι,
1: πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη. Όπως και η ετηρύπανση. Μειωμένα καυσαέρια. Όταν ένα όχημα δουλεύει σωστά, τα καυσαέρια και η ρήπη γενικότερα είναι λιγότερη.
0: Αυτό γίνεται σε φιλικές εταιρείες.
1: Φιλικές εταιρείες.
0: Έχετε ξεχωριστό μηχάνημα, δηλαδή?
1: Υπάρχουν δύο μηχανές.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Και είναι η διαδικασία μιας ώρας,
0: ναι,
1: με χρήση μηχανήματα, τα οποία μηχανές που παράγουν υδρογόνο, περνάει στο χώρο καύσης και εκεί γίνεται η ωραία τελετή για να αποβάλει και να καύσει αυτές τις επικαθήσεις.
0: Δεν σας έρθουμε. Δηλαδή αναζωογονείται 100% ο κινητήρας, μου λέτε.
1: Παίρνει ανάσα ο κινητήρας. Πώς παραδοσιακά καθαρίζαμε τις σόμπες για να μπορέσουν να αποδώσουν
0: τα μπουριά.
1: Πώς καθαρίζουν το τζάκι. Ακριβώς,
0: ναι,
1: έτσι είναι ο κινητήρας.
0: Μάλιστα.
1: Απλή αλλά σημαντική,
0: ναι,
1: η υπηρεσία αυτή.
0: Μια τελευταία, πριν σας απελευθερώσω τις εκτιβίες, μια τελευταία συμβουλή στους ακροατές μας για ασφαλή οδήγηση το χειμώνα.
1: Χαμηλές ταχύτητες και ειδικά όταν υπάρχει βροχή και όταν βλέπουμε στους δρόμους λιμνάζουν σε νερά, όχι, πιο μικρή ταχύτητα για να έχουμε τη ροπή στο όχημα, να έχουμε στο πατάρι. Δεν αφήνουμε ποτέ γκάζι μέσα στα νερά, δεν πέφτουμε ποτέ σε φρένο πανικού μέσα στα νερά. Χαμηλότερη ταχύτητα, μια ταχύτητα πιο κάτω, οπότε πατώντας τον γκάζι να σχίσουμε τα νερά. Είναι σημαντικό κομμάτι, γιατί πολλές φορές δημιουργείται πανικός, αφήνουν τον γκάζι, πέφτουν και ασυνείδητα στο φρένο και εκεί έχουμε υπερστροφή και έχουμε ατυχήματα. Και οι δρόμοι δυστυχώς κρύβουν πάρα πολλές παγίδες, άραγε πάντα πιο χαμηλή ταχύτητα και μια ταχύτητα κάτω. Λέγοντας μια ταχύτητα κάτω, δηλαδή πάμε με την Πέμπτη χαλαρά να περάσουμε με 80 τα νερά. Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Σωστά. Με χαμηλότερη
1: ταχύτητα. Η σωστή οδήγηση είναι κομμάτι σημαντικό. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχουν σχολές ειδικές για ασφαλή οδήγηση.
0: Σωστό.
1: Όπως ήταν το Ιαβέρι κάποτε.
0: Το τηλέφωνο της είστε φιλικής εταιρείας 46 με το τηλέφωνο, το σταθερό.
1: Φιλικής εταιρείας 46 24 210 69 564. Υπάρχει εκτροπή κλήσης.
0: 69...
1: Ό,τι θέλει να ρωτήσει ο άλλος,
0: μπράβο,
1: μην διστάσει να με καλέσει. 60... Γιατί ακόμα και σε ώρα που χρήζει ότι είναι ακατάλληλη, εγώ δεν κλείνω το τηλέφωνο μου ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Όταν ο άλλος με καλέσει στο βράδυ, σημαίνει ότι έχει ανάγκη και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που του δώσει μια λύση. Όχι ότι έχω εξωτερικό σέρβις, δεν έχω. Δεν υπάρχει εξωτερικό σέρβις από την επιχείρηση Μπακαλέξης, αλλά θα βρει τον τρόπο να εξυπηρετήσει, ανεξαρτήτου ώρας. Υπάρχει ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και έχουμε εξυπηρετήσει σε πάρα πολλές πόλεις ανθρώπους δικούς μας συντοπίτες, οι οποίοι πρόκειψε θέμα στην Αλεξανδρούπολη, στη Μυτιλίνη, στην Αθήνα και με δύο κινήσεις, με δύο τηλέφωνα δικά μου, αυτομάτως εξυπηρετήθηκε. Αυτό είναι ένα προσόν και είναι και αυτό κομμάτι του brand Μπακαλέξης.
0: Του brand Μπακαλέξης, αντιλαμβάνομαι.
1: Βέβαια.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Για ό,τι επιλέξεις Μπακαλέξης, Γιώργο μου, ξεκινήσαμε.
0: Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τι λέτε. Γιώργο Μπακαλέξη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έδωσες πολύτιμες συμβουλές σε όλους μας. Και κρατάω αυτό που είπε σε ανύποπτο χρόνο, ότι τα ελαστικά δεν είναι έξοδο, είναι επένδυση στην ασφάλεια της οικογένειάς μας.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Έτσι, σε ευχαριστώ που και πάλι καλές δουλειές και πάντα με ασφάλεια στους δρόμους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά όλος ο κόσμος και να προσέχει στους δρόμους. Και να προσέχει και τη συντήρηση του οχήματός του.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα.
0: Φοβερός ο Μπακαλέξης, παιδιά. Εκπληκτικός. Εμένα με εντυπωσίασε πραγματικά. Πρώτη φορά κάνω συνέντευξη μαζί του. Εκπληκτικός. Δηλαδή μου έδωσε μια μία αίσθηση ασφάλειας, ότι πηγαίνοντας εκεί και βλέποντας το αυτοκίνητό μου, το αυτοκίνητό μου έχει ασφάλεια με το ίδιο μπακαλέξεις. Αυτή την αίσθηση εισέπραξα. Και δεν ήξερα ότι κάνει και αναζωογόνηση κινητήρα με ειδικά μηχανήματα. Καθαρισμό κινητήρα μέσα στην καρδιά. Καθαρισμό αρτηριών. Δηλαδή κάνει στεφανιογραφία ούτως ή άλλως. Στεφανιογραφία. Και τι στεφανιογραφία? Όχι αξονική. Όχι. Παρεμβατική. Ναι, αμέ. Μπάμπη Στόκα, συμφωνείς με τον Μπακαλέξη?

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Δεν ξέρω, το τελευταίο διάστημα μας είχε εντυπωσιάσει πριν κάνα δύο εβδομάδες ο νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Σακελάρης. Βγήκε ο άνθρωπος, γνωρίζει καλά το αντικείμενο της τοπικής αγοράς. Βγήκε και είπε πέντε σοβαρές κουβέντες. Ούτε περί κοκλάδες, ούτε σκοπιμότητες. Και σήμερα με εξέπληξε ο Γιώργος ο Μπακαλέξης. Ξέρετε, επιστήμονας δεν είναι μόνο αυτός που κρατάει στο χέρι του ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Όχι. Επιστήμονας για μένα είναι, κύριε Μαμάκη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, για μένα επιστήμονας είναι όποιος κατέχει την επιστήμη της καθημερινής πράξης και της δουλειάς του. Εμένα αυτό μου βγάλε σήμερα ο Μπακαλέξης. Όταν ένας επαγγελματίας όπως ο Μπακαλέξης βγαίνει στο ραδιόφωνο και μιλάει για το αντικείμενό του, τα ελαστικά εν προκειμένου, τη ζυγοστάθμιση, είπε την οδική συμπεριφορά, ξέρω εγώ, τις ανάγκες του αυτοκινήτου, με τέτοια σαφήνεια όμως, όπως το έκανε ο Μπακαλέξης, με τέτοια σαφήνεια μεταδίδει τι, κύριε Μαμάκη? Μεταδίδει κάτι πολύ παραπάνω από απλές έτσι τεχνικές συμβουλές. Εμένα μου μετέδωσε ο Μπακαλέξης πριν λίγο βαθιά γνώση. Μου μετέδωσε εμπειρία. Και πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό, μου μετέδωσε πάθος. Δηλαδή το να γνωρίζεις πώς συμπεριφέρεται το λάστιχο στην άσφαλτο, πώς επηρεάζει την ασφάλεια μιας οικογένειας και ποιο είναι το κατάλληλο υλικό για κάθε συνθήκη, για κάθε καιρική συνθήκη ή οποιαδήποτε άλλη, απαιτεί εξειδίκευση. Όταν λοιπόν σαν ακροατής αντιλαμβάνομαι ότι ο άνθρωπος γνωρίζει, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η εμπειρία του Μπακαλέξη έχει γίνει πλέον ανδιαμφισβήτητη αυθεντία. Έτσι, αυτές είναι αλήθειες. Πρέπει να αναδεικνύουμε τις αλήθειες. Αυτό επιβάλλει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, όλοι είναι προφέσορες. Ζούμε την εποχή του προφέσορα. Στην εποχή λοιπόν της θεωρίας, οι άνθρωποι της πράξης που μιλάνε απλά, που μιλάνε κατανοητά, που μιλάνε με απόλυτη ακρίβεια, το the point, για τη δουλειά τους, αυτοί οι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Δηλαδή αυτή η σημερινή ραδιοφωνική παρουσία του Μπακαλέξη δείχνει ότι η δουλειά του βουλκανιζατέρ δεν είναι απλά αλλάζω τα λάστιχα. Όχι. Η δουλειά του βουλκανιζατέρ, όπως την κατέθεσε ο Μπακαλέξης, είναι μια υπεύθυνη υπηρεσία που απαιτεί μελέτη, που απαιτεί πλήρη συγκρότηση. Αυτοί οι επαγγελματίες κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Γιατί δεν πουλάνε απλά ένα προϊόν, αλλά προσφέρουν λύσεις βασισμένες στην πραγματική γνώση του αντικειμένου τους. Δεν ξέρω, με εντυπωσίασε. Κύριε Μαμάκη, τραγουδάρα, κύριε Μαμάκη, ανεβείτε. Στα πλατό Κώστας Βολιώτης. Είναι εκείνα τα απίθανα, φοβερά κομμάτια που είχε γράψει ο Πυθαγόρας, αν και τα περισσότερα του Πυθαγόρα δεν ήταν δικά του, αλλά ήταν το φίλο με τις αλικές του Τζόνι. Αλλά σε αυτά τα τραγούδια τη μουσική την έβαζε ο Γιώργος ο Κατσαρός,
όπως και σε αυτό τώρα εδώ πέρα, είναι του Κατσαρού η μουσική. Τι μουσική, Θεέ μου. Απλά τη χάνει αυτό το τραγούδι, κύριε Μαμάκη, να το τραγουδάει Κώστας Βολιώτης. Κώστας Βολιώτης.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Τώρα κύριε Μαμάκη κόλλησα στον Πυθαγόρα, τον στιχουργό. Κόλλησα. Και πήγε το μυαλό μου αλλού. Και με αφορμή ότι στο Βόλο βρίσκεται ο μαέστρος ο Αντρέας ο Κατσιγιάννης της Εστουδιαντίνας, ο Βολιώτης μαέστρος Αντρέας Κατσιγιάννης που είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης ιδού ο αντικαταστάτης μου, και εφόσον Αντρέας ο Κατσιγιάννης συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους ερμηνευτές, και με δεδομένο κύριε Μαμάκη ότι πρόπερση ο φίλος μου ο Τζόνης της Αλικές έφυγε πέρυσι τον Ιούνιο, πρόπερση είχα επισκεφτεί τον Τζόνι Σαλικές μαζί με τον Αντρέα του Κατσιγιάννη πάνω στη βεράντα του Τζόνι. Και επειδή αδικήθηκε ο Τζόνις εκείνη την εποχή, έπαιρναν τους στίχους κάποιοι, τους υπέγραφαν και φαινόταν αυτοί, π.χ. Πυθαγόρας. Προκαλώ λοιπόν τώρα τον Αντρέα του Κατσιγιάννη, γιατί ο Αντρέας είχε ζητήσει τραγούδια τότε από τον Τζόνι και ο Τζόνι του είπε, Αντρέα μου, εν ευθέτω χρόνο θα σε φωνάξω. Δεν πρόλαβε. Προτείνω λοιπόν, Αντρέα Κατσιγιάννη, προτείνω στα παιδιά του Τζόνι να επιλέξουν τρία τραγούδια. Έχει στη φαρέτρα του, στα σερτάρα του το Τζόνι, εκατοντάδες τραγούδια. Θα επιλέξουν λοιπόν τα παιδιά του τρία τραγούδια. Εσύ δεσμεύεσαι, Αντρέα Κατσιγιάννη, ένα να το πει ο Νταλάρας, ένα να το πει ο Δημητράκης ο Μπάσης και το άλλο να το πει η φίλη μας η Γλυκερία. Θέλω απάντηση εντός των ημερών, Αντρέα Κατσιγιάννη. Κύριε Μαμάκη, έτσι ξεκινούν τα μεγάλα, έτσι ξεκινούν. Τρία τραγούδια θα παρακαλέσουμε τα παιδιά του Τζόνι. Δεν μπορεί, εκατοντάδες, έγιναν πω χιλιάδες στα σιρτάρια. Παρακαλέσουμε τα παιδιά του Τζόνι, δηλαδή την κόρη του και τον γαμπρό του και τα εγγόνια του, να μας δώσουν τρία τραγούδια, σε επιλέξουν αυτοί. Αλλά θα τα ερμηνεύσουν Νταλάρας, Μπάσης, Γλυκερία. Ή μάλλον Νταλάρας, Γλυκερία, Μπάσης. Τι λες, Αντρέα? Περιμένω εντός των προσεχών ωρών, εντός των προσεχών ημερών. Και αυτό κύριε Μαμάκη υποτίθεται στίχη Πυθαγόρας. Τη μουσική όμως την έχει γράψει ο Γιωργάρας ο Κατσαρός και βέβαια το τραγούδι το απογειώνει ισχωρεμένη. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα?

Μου στέλνει μήνυμα ο Ζήσης ο Καπουρνιώτης. Ο Ζήσης ο Καπουρνιώτης, συνάδελφός μου Μαρκώνη, πατέρας του Μιχαλάκη του Καπουρνιώτη, του Δημοτικού Συμβούλου, του Αντιδημάρχου. Μου γράφει ο Ζήσης. Καλημέρα Ζήση. Το πραγματικό το όνομα ήταν Κώστας Κουτσελίνης από τη Ζαγορά. Εννοεί τον Κώστα Βολιώτη που τραγούδησε προηγουμένως το «Στέναξα και σε βρήκα». Κουτσελίνης από τη Ζαγορά ο Βολιώτης. Εκπληκτική φωνή Ζήση μου.

Ζήση, καθώς τώρα μου έστειλε το μήνυμα αυτό για τον Κώστα του Κουτσελίνη, Βολιώτη στο καλλιτεχνικό του, να κάνουμε και ένα QRX. Στείλε πότε θες QRX.

να ανταλλάξουμε QSP. Μέσα από QRM, μέσα από QRN. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Εσείς που έχετε καλέσει μισό λεπτό, γιατί το ένα φέρνει το άλλο τώρα. Ξεκίνησα με Πυθαγόρα και Κατσαρό, ακούσαμε Κώστα Βολιώτη, ακούσαμε Μοσχολιού. Πιο μπροστά ακούσαμε του Πυθαγόρα και του Κατσαρού. Μισό λεπτάκι, ακόμη ένα Πυθαγόρα και Κατσαρού. Είναι και η μέρα τέτοια, είναι και η επικαιρότητα τέτοια, στενάχωρη είναι η επικαιρότητα.

Δεν ξέρω αν έχω δίκιο, κύριε Μαμάκη. Αυτό το τραγούδι του Πυθαγόρα του Κατσαρού που το απογειώνει η φωνάρα του Ηλία Κλωναρίδη δεν θα έπρεπε να είναι το τελικό τεστ για να μπορεί κάποιος να δηλώνει ότι είναι τραγουδιστής?

Μετά από αυτήν την συγκλονιστική ερμηνεία του Ηλία, κανείς δεν πρέπει να επιχειρήσει να κάνει δεύτερη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού. Ο Ηλίας το σφράγισε στην αιωνιότητα, έκυρε.

0: ώρα Ελλάδος ακριβώς 11. Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας. Πείτε ωραία πράγματα όμως, έτσι. 91-961-88-888. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ω, καλώς ήταν.
1: Τι μου θύμισες σήμερα, πάλι ωραιότατη εκπομπή σου.
0: Ποια.
1: Η εκπομπή σημερινή.
0: Ναι. Τι σας θυμίζει.
1: Ωραιότατη. Τώρα, θα ξεκινήσω από τον κύριο Κλωναρίδη. Θυμίζει σαν να είναι μια ραψοδία σε ναό ορθόδοξο με εξαίσους ψαλτάδες. Σπάνια ακούς τέτοιες ερμηνείες.
0: Κύριε Μαμάκη, φανταστείτε τον Ηλία Κλωναρίδη μέσα στην Αγία Σοφιά, στην πόλη, να ψένει το υπερμάχο.
1: Γι' αυτό το είπα εγώ, θύμισε ψαλμοδία.
0: Πάπο.
1: Πάμε τώρα στον Κώστα του Κουτσελίνη. Καλλιτεχνία τον Κώστα του Βολιώτη.
0: Ναι.
1: Από τη Ζαγορά, όπως σωστά επισήμανε ο κύριος Καπουρνιώτης.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα από τη συνοικία της Αγίας Κυριακής.
0: Ναι, γιατί και έχουν συνοικίες, ναι.
1: Ναι, είναι 4 συνοικίες.
0: Ναι.
1: Η Αγία Κυριακή είναι πιο κεντρική νομίζω και πιο πλούσια.
0: Η ταβέρνα της φίλης μου της Νίκης της Ισπανού, που σε ποια συνοικία είναι. Εκεί πήγε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Α.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο. Η μητέρα του
0: μου φτιάχνει, κυρία, μου φτιάχνει η Νίκη
1: το περίπτερο στην Αγία Κυριακή.
0: Πηγαίνω στη Νίκη γιατί μου φτιάχνει και φτέδες από φτέρες και τσουκνίδες.
1: Αμάν Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παρατσούκλι δε, το προσωνύμιο του Κουτσελίνη, του Βολιώτη, ήταν Τζιτζιρίκος. Τζιτζιρίκος τον είχαν βγάλει οι Ζαγοροί. Τώρα για ποιο λόγο δεν μπορώ να το ξέρω. Αίμισος πλέον έχει αποβιώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Όσο για το άλλο το θέμα που αναφερθήκατε, ο κ. Μακαλέξης ήταν κι αυτός εξαίσιος σήμερα.
0: Φοβερός.
1: Επιστήμονας και επισήμονας, όπως σωστά επισημάνατε.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός ο οποίος έχει ένα πτυχίο.
0: Έτσι.
1: Από πανεπιστήμιο. Είναι αυτός που έχει σπουδάσει τη ζωή, που ξέρει να μετρά τα πάντα, να συλλογιέται όμορφα, συνετά και ωραία. Ο πατέρας μου, κύριε Κουμιώτη, μου έλεγε από μικρό παιδί, από την καθαρανή ιέ μου, θα σε παρακαλέσω οι παρέες σου να είναι με ανθρώπους πολύ μεγαλύτερες στις ηλικίες σου. Γιατί μπαμπά, του λέω εγώ, γιατί εκεί θα μάθεις τα κατατόπια της ζωής. Και αυτό εφήρμοσα, κύριε Κουμιώτη, όντως.
0: Έτσι.
1: Και όταν πρωτοπήγα στο Βένετο το 1975, φοιτητής τότε, με ένα το ιταλικό αυτοκίνητο που είχαμε, και τους άλλους περίεργα προσέγγισαν.
0: Τι είχατε, Τζουλιέτα, είχατε?
1: Όχι, είπαμε το 124 από τους καραμπινιέρους.
0: Το 124, το Fiat.
1: Το Fiat το 124.
0: Αχα.
1: Το οποίο στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν το πούλησα εκεί, διότι για να το έφερα εδώ, δηλαδή, τα λάνια.
0: Το καλύτερο αυτοκίνητο τότε στην Ιταλία ποιο ήταν? Ήταν το Αλφα Ρωμαίο.
1: Ποιο το?
0: Το Αλφα Ρωμαίο ήταν.
1: Ναι, ήταν το Αλφα Ρωμαίο, ήταν από τα πιο ακριβά, ωραία αυτοκίνητα.
0: Ήταν η Λάντσια.
1: Η Λάντσια ήταν πιο σπόρα μάξι, η Αλφα Ρωμαίο ήταν πιο σοβαρό.
0: Ναι.
1: Πιο στιβαρό, πιο σταθερό, δεν μπορώ να τώρα.
0: Αλλά καθώς μιλάτε για 1975,
1: ναι,
0: ήταν και το Διολάκι, το Ντομπιάνκι τότε.
1: Α, το Ντομπιάνκι, για όλα, τα μικρά τα για όλα.
0: Ναι.
1: Είχε έρθει εδώ μια κυρία από την Τζένοβα.
0: Ναι.
1: Για να δει το γιο της, ο οποίος ήταν στις φυλακές Κασαβετίας.
0: Ορίστε.
1: Ναρκωτικών. Και ήμουν εγώ σαν δικηγόρος.
0: Καλαβρία είπατε.
1: Γένοβα.
0: Από το Παλέρμο ή το παιδί της, τι είπατε?
1: Όχι.
0: Α.
1: Ήταν στις φυλακές Κασαβετίας για χρήση κάναβης, δεν θυμάμαι τώρα, για κάπου 6-7 μήνες. Ωραία κυρία, η οποία ήταν και ραλιζού. Έκανε ράλι στην Ιταλία.
0: Η κυρία αυτή.
1: Ναι. Ωραία κυρία, γύρω στα 50.
0: Δηλαδή όταν λέτε ωραία, εννοείται.
1: Κρατορία, δηλαδή το εστιατόριο.
0: Εννοείται ωραία Σοφία Λόρεν.
1: Ωραία.
0: Λόλο Μπρίτζιντα.
1: Πολύ συνετή κυρία και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε, όταν βλέπω το Βόλο,
0: ναι,
1: αισθάνομαι σαν η δική μου πόλη, διότι εδώ κοντά βρίσκεται το παιδί μου.
0: Αχα.
1: Και πηγαίναμε. Και μου έδωσε που λες το Αντομπιάνκι.
0: Ναι.
1: Εγώ συγκρατεί με το Αντομπιάνκι, του είχε νοικιάσει από Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πήγαινα μέχρι εδώ, λέει, δεν μου τι κάνεις. Λέω, τι πάτα μου, λέει, τι να πατήσω. πιάσε 150 μου λέει.
0: Άμπαρθ.
1: Και το πιάσα και εγώ, μου λέει μπράβο Αντρά, είσαι καλός οδηγός. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και ήθελα να πω και πάνω να επισημάνω ότι επιστήμονας είναι ο κάθε άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά του και είναι ενήμερος στα πάντα, γιατί έτσι και ο κ. Μακαλέξης είναι επιστήμονας στη γνώση των ελαστικών και όχι μόνο. Κύριε Κουμιώτη, δεν έχω τίποτα να σας πω. Καλημέρα και σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε και πάλι στο
0: ραδιόφωνο. Να είστε καλά κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Βέβαια, επιστήμονας είπαμε. Που κατέχει την επιστήμη της καθημερινής πράξης, της καθημερινής δουλειάς.

0: Και επίσης, κύριε Μαμάκη, είναι αυτό που είπε για, για τον αέρα. Ο αέρα έδωσε ιδιαίτερη σημασία ο Μπακαλέξης στον αέρα των ελαστικών. Ο αέρας στα ελαστικά, δηλαδή η πρόσφυση, είναι επιστήμη. Θα σε εξηγήσω γιατί. Σε εξηγήσω. Ελάτε φίλε μου, στα οχτάρια καλημέρα.
1: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
0: Καλώς το, ναι.
1: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία προς τη ΔΕΑΜ.
0: Ορίστε.
1: Στη ΔΕΑΜ, την ΔΕΑΜ.
0: Ναι, τι έγινε, τι έπαθε.
1: Λοιπόν, πήγα τον τέλος Ιουλίου στην
0: Έπαθε κάτι ο Αργύρης, ο κομπάνας.
1: Τον ήθελα, δεν με τον δίνουνε.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχει μια διαρροή νερού εδώ και από τον Ιούλιο μήνα.
0: Ναι.
1: Επί Αγισάντρο 2. Τους πήρα 5 φορές παρακαλώ.
0: Πώς είπατε το δρόμο?
1: Αγισάντρο 2.
0: Με γάμα, όχι λάμδα, γάμα.
1: Αλικές.
0: Αγισάνδρου.
1: Αγισάνδρο, ναι.
0: Ναι, Αγισάνδρο. Πού είσαι, ποιος...
1: Τους πήρα μια φορά, πήρα δυο.
0: Περίπου πού είναι η Αγισάνδρου, πού είναι περίπου?
1: Μόλις γεννάει από το Κρόεν Δίβα, από το πλάζ, μόλις γεννάει τα λεωφορεία για κέντρο της Αλικές, αμέσως εκεί, μπροστά είναι. Γι' αυτό είναι οι δύο.
0: Μπροστά στην πλάζ είναι, μπροστά στην πλάζ.
1: Πιο πάνω λίγο από την πλάση είναι 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι η νέα τριώρηση πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Έχουμε 4 ρολόγια τα οποία είναι έξω. Πήγα εγώ να τα ανοίξω για να καθίσουμε το καλοκαίρι εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Και είδα έχει διαρροή νερού πριν τα ρολόγια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ζημιά ήταν δική τους και ακόμα τρέχει. Δεν ξέρω τι είναι, κρίμα αυτό τι ωραίο.
0: Η σωλήνα μέσα στο έδαφος είναι.
1: Είναι μέσα στο έδαφος, σίγουρα.
0: Και αναβγείς το νερό από πάνω στο...
1: Βέβαια, τώρα το... Είδα, πάνω δεν μπορεί να βγει γιατί είναι 1 μέτρο τα ρολόγια. Αν είναι δυνατόν, 1 μέτρο βάθος. Αλλά πίσω από τα ρολόγια, δηλαδή, τρέχει το νερό αβέρτα. Εδώ και 2 μήνες, 2 να μην παραπάνω.
0: Δηλαδή...
1: Τους είπα, δώστε μου το τηλέφωνο του κουπάνα.
0: Δηλαδή η περιοχή είναι λούτσα, είναι λούτσα.
1: Λούτσα δεν είναι, αλλά πουτίζονται τα διπλανά οικόπεδα.
0: Κατάλαβα.
1: Καλαμίες.
0: Ναι.
1: Τέτοια διαφορία δεν έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω παιδιά, κρίμα από το Θεό. Μπορεί αύριο να είναι κάτι μεγαλύτερο. Μπορεί να από την πίεση τη πουλή να το τεράξει τον αέρα. Πώς μου κάνω.
0: Ναι, αλλά εκεί που τηλεφωνείτε, σε ποιο τηλεφωνώ, πού καλείτε.
1: Στην Αιωνία τώρα τηλεφωνώ. Φύγαμε από την Καρσονιέρα.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Ναι.
0: Σε ποιο τηλέφωνο της ΔΕΙΑΜ τηλεφωνείτε?
1: Δεν με δίνουν το τηλέφωνο της ΔΕΑΜ. Α, τα 5-5. Τα 5-5.
0: Άρα αυτοί που σηκώνουν τα τηλέφωνα δεν είναι ούτε δήμαρχοι, ούτε αντιδήμαρχοι, ούτε δημοτικοί συμβούλοι. Είναι υπάλληλοι, έτσι.
1: Υπάλληλοι,
0: αλλά... Πείτε, δεν το λέτε. Για τον κουπάνα μου λέτε.
1: Ναι, ήθελα το τηλέφωνο. Εγώ ζήτησα το τηλέφωνο του κουπάνα. Δεν με το δώσανε.
0: Άρα δεν φταίει ο κουπάνας.
1: Όχι, δεν φταίει ο άνθρωπος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Προς Θεού. Είναι μια χαρά παιδί το παλικάρι.
0: Ναι.
1: Αλλά αφήσατε τώρα, άμα τα μας ακούσει, ας πιταχτούν να το δουν εκεί πέρα. 4 ρολόγια πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Κρίμα αυτό η ώρα, παιδιά. Είναι τόσο νερό, δύο μήνες και να τρέχει. Εμείς το πληρώναμε αυτό το νερό. Okay?
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, καλώς περίμενε. Δεν φεύγεις. Περίμενε, φίλε. Περίμενε.
1: Περίμενε.

0: Μισό λεπτό, φίλε, εδώ είσαι, έτσι.
1: Πώς ακούω, ναι.
0: Just a moment. Εδώ, άμα δεν.
1: Okay.
0: Νότατο. Αν φύγουμε τώρα, το ξεχάστηκε το θέμα. Που... Λοιπόν, okay. κοπάνας. Πένα ειδοποιηθεί ο κοπάνας. Διαρροή. Okay. Τρέχει το νερό σε αλικές. Αγισάνδρο 2, τι λέμε τώρα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αγισάνδρο 2.
1: Στο πεζοδρόμιο, γιατί είναι τριόροφο και τα άλλα τα ρολόγια τα έχουν μέσα στο σκυλοκέ. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Με αυτό το νερό.
0: Πρέπει να ειδοποιηθεί ο πρόεδρος. Αν ειδοποιηθεί ο πρόεδρος, δεν πρόκειται να γίνει βλάβη.
1: Τι ωραίο, πάρα
2: πολύ.
0: Δεν του σηκώνει ο κομπάνας. Δεν του σηκώνει ο Αργύρης. Δεν τον Αργύρη. Τι

ξεκινάω, QRL. Ναι, μου στέλνουν συντιμήσεις εδώ πέρα. Τι τραβά. Λοιπόν, Αργύρης Κοπάνας, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Αλλά αυτό, από αυτό που έγινε τώρα με τη δική σας παρέμβαση, θα δραστηριοποιηθεί ο Αργύρης για να τηλεφωνήσει αργότερα. Οπότε, Αγισάνδρου 2, Σαλικές, τρέχουν τα νερά και δεν σου ειδοποιούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι υπάλληλοι εκεί στα πεντάρια τι κάνουν, Αργύρη, θα του πω, εντάξει. Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα.

Γιατί ζήσει, τι έγινε, μαζεύεις μήλα? Λοιπόν, τι έλεγα προηγουμένως για τον... ναι, για τα, έλεγα για τα ελαστικά. Η ανάλυση που μας έκανε για τα ελαστικά, κύριε Μαμάκη, ο Γιώργος, για την πρόσφυση γενικότερα, είναι το σημείο, δηλαδή ο αέρας στα ελαστικά, η πρόσφυση, είναι το σημείο που ένας έμπειρος επαγγελματίας ξεχωρίζει από τον απλό τεχνίτη. Γιατί ο αέρας στα ελαστικά, η πρόσφυση, είναι καθαρή φυσική, είναι καθαρή μηχανική. Γι' αυτό και τον χαρακτήρισε επιστήμονα. Υπ' αυτήν την έννοια επιστήμονας, κύριε Μαμάκη, είναι φυσική, είναι μηχανική. Δηλαδή, όταν η πίεση του αέρα δεν είναι η σωστή, αλλάζει ριζικά η επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τον δρόμο. Footprint το λένε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, η πίεση του αέρα επηρεάζει την πρόσφυση. Τι λέτε τώρα? Γι' αυτό είπε ο Μπακαλέξης, αυτό επιφέρει και η οικονομία στο καύσιμο. Γιατί το ελαστικό, όταν έχει τη σωστή πίεση, την ιδανική πίεση, πατάει ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος του. Δηλαδή, έχει την μέγιστη δυνατή πρόσφυση. Άρα έχει ομοιόμορφη φθορά. Άρα έχει σωστό φρενάρισμα. Άρα, αυτό που λέει ο Γιώργος, οικονομία στο καύσιμο. Όταν δεν έχει το σωστό αέρα, έχει λιγότερο αέρα, έχουμε χαμηλή πίεση, το λάστιχο κάθεται, μειώνεται η πρόσφυση, το τιμόνι βαραίνει. Δεν βαραίνει το τιμόνι. Το ελαστικό, το λάστιχο υπερθερμαίνεται, κινδυνεύει να σκάσει. Όπως και όταν έχει επιπλέον αέρα, έχει περισσότερο αέρα, όταν έχει υψηλή πίεση. Και εκεί τα πράγματα επικίνδυνα είναι. Το λάστιχο φουσκώνει σαν μπαλόνι. Και όταν φουσκώνει σαν μπαλόνι, πατάει μόνο στο κέντρο. Δηλαδή, μειώνεται η επιφάνεια επαφής με το δρόμο. Κοπανάει στις λακκούβες, σαν τον μπαλόνι. Χάνει την πρόσφυση στις στροφές. Το φρενάρισμα μεγαλώνει, επικίνδυνα. Δηλαδή, η πρόσφυση είναι η ζωή μας στο δρόμο.

σε μια επιφάνεια εκεί στις πόρτες του αυτοκινήτου. Αναγράφονται εκεί οι σωστές εργοστασιακές πιέσεις. Λέει πόσο πρέπει να είναι το εργοστάσιο. Γενικά όλοι μας, κύριε Μαμάκη, πρέπει να επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Έχουμε παλαβώσει οι περισσότεροι μας. Πρέπει να επανέλθουμε κατεπηγόντως πάρα αυτά. Κυρία Μαμάκη, συμφωνείτε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις? Τι λέμε ρε σήμερα, άμα δεν βοηθάει η φωνή.

0: θέλω να ακούσουμε τον, να ακούσουμε πρώτα τον Σωτήρη και μετά ακούσουμε τον Γιώργο. Έλα Σωτήρη.
1: Λοιπόν, καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς το ναι.
1: Λοιπόν, εχθές, παρόλες τις εμπειρίες που με έχει γεμίσει η ζωή μου ολόκληρη,
0: ναι,
1: γιατί έχω πάμπολες εμπειρίες,
0: ναι,
1: κατάλαβα τι μου έλειπε, Γιώργο.
0: Τι?
1: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σένα και την Κολυδρίνη.
0: Γιατί?
1: Και τον υπόλοιπο κόσμο που έλαβε μέρος.
0: Mm-hmm.
1: Διότι κατάλαβα από τη ζωή μου τι έλειπε.
0: Τι?
1: Έλειπε αυτή η γνώση για την πατρίδα μου, για την Ελλάδα, για την γλώσσα μας, για πολλά πράγματα. Και επειδή η ζωή δεν μ' άφησε να σπουδάσω και να μάθω αυτά τα πράγματα, κατάλαβα τι μου έλειπε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δυο σας και σε όλους που έλαβαν μέρος. Λοιπόν, και θέλω να σου πω και κάτι ακόμα για τη μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Η μουσική, Γιώργο, έχει δύο ιδιότητες. Η μία ιδιότητα είναι γιατρού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατρεύει τα ψυχικά νοσήματα όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και η δεύτερη ιδιότητα που έχει είναι διδάκτορα, διδάσκει. Διδάσκει. Οι στίχοι των τραγουδιών, πολλών τραγουδιών, είναι σαν να είσαι, να πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο μέσα και σε διδάσκουν. Όπως λέει και ο Κατζατζίδης, από τραγούδια λαϊκά έμαθα τα ελληνικά, τι θες να ξέρω. Αυτά ήθελα να σου πω, Γιωργάκη, γιατί σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές και σένα και την Κολυδρίνη. Ήταν ένα μάθημα ζωής για μένα. Καλημέρα.
0: Εκτός από τα ψυχικά νοσήματα, το άλλο που είπες, ποιο είπες?
1: Ότι διδάσκει, είναι διδάκτορ. Διδάσκει, δηλαδή οι στίχοι των τραγουδιών, πολλών τραγουδιών, σε διδάσκουν, σε μαθαίνουν πράγματα, μαθαίνεις πράγματα, βλέπεις πράγματα μέσα τα λόγια τους. Κατάλαβες, είναι ένα πράγμα που το οποίο δεν είναι εύκολο. Γιατί έχουν πολλών ειδών στίχοι, υπάρχουν πολλών ειδών τραγούδια. Λαϊκά, δημοτικά, ερωτικά, κατάλαβες τι γίνεται. Και όλα αυτά είναι ένα σχολείο, είναι ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Και εσύ το κατέχεις πάρα πολύ καλά, φιλαράκι. Να σου δώσω και το δικό σου το έψιμο τώρα, διότι τα τραγούδια που βάζεις τα περισσότερα είναι βγαλμένα μέσα από την ψυχή σου, δεν είναι κοροϊδίστικα.
0: Συμφωνείς να δώσουμε τρία τραγούδια στον Αντρέα του Κατσιγιάννη, αλλά να τα ερμηνεύσουν αυτοί οι τρεις?
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο ο Κατσιγιάννης, είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και αυτός, ο οποίος έχει βγάλει ωραία τραγούδια και ο Νταλάρας και όλοι αυτοί. Αλλά
0: όχι,
1: μιλάω γενικά.
0: Ο μαέστρος ο Κατσιγιάννης, ο μαέστρος.
1: Ναι, ο μαέστρος,
0: Να μας κάνει τη μουσική ο Κατσιγιάννης. Αντρέχουμε τώρα σε άλλους. Ο Κατσιγιάννης,
1: λοιπόν,
0: και είναι η αυθεντία, είναι ο πρώτος ο Κατσιγιάννης.
1: Α, μπράβο. Αλλά υπάρχει και ένα παλιό τραγούδι, το οποίο δεν το θυμάμαι όλο.
0: Όχι, λέω να πάρουμε τρία τραγούδια του Τζόνι, αυτό λέω.
1: Του Τζόνι, ναι, βεβαίως. Να πάρουμε και να τα δώσουμε και να τα βγάλουμε.
0: Μάλλον δεν άκουσες. Είπα
1: ναι,
0: να δώσουν τα παιδιά του Τζόνι τρία τραγούδια του, γιατί έχει πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Να τα δώσουμε στον Αντρέα του Κατσιγιάννη και να τα ερμηνεύσουν.
1: Ναι.
0: Βάλτε μουσική και να τα ερμηνεύσουν Νταλάρας, Γλυκερία και Μπάσης. Αυτό είπα.
1: Βεβαίως, μέσα είμαι.
0: Έχω ήδη κάνει την πρόταση στον Αντρέα να μας απαντήσει.
1: Μπράβο ρε Γιώργη. Και που θυμάστε να πούμε τον ξάδερφο, είναι μεγάλη υπόθεση. Μπράβο ρε Γιώργη μου.
0: Να σε
1: μπράβο,
0: καλημέρα.
1: Μου.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, υπάρχει όμως ένα τραγούδι, το οποίο δεν το ξέρω όλο, είναι πολύ παλιό.
0: Ποιο?
1: Που λέει

0: και τη ζωνιά. Τα περασμένα ωραία χρόνια δεν λησμονώ. Μέχρι εδώ θυμάμαι, Γιώργη μου. Άμα μπορείς και το βρεις να το βάλεις, βάλτο. Και καλημέρα σας και ξανά σας ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Σωτήρη Λαγία, καλημέρα.

πώς το είπε ο Σωτήρης, ότι η μουσική είπε θεραπεύει. Θεραπεύει τα, τα μουσικά είπε. Μάλλον η μουσική είπε θεραπεύει τα ψυχικά νοσήματα. Και οι στίχοι, διδάσκουν.

0: θέλω να μιλήσω, θέλω να βάλω μουσική, και μου τηλεφωνεί ο άλλος και μου λέει, μπορούμε να τα πούμε εκτός αέρα? Δηλαδή ρε φίλε, σταματήσω το ραδιόφωνο για να πούμε εκτός αέρα, να πούμε τι? Δηλαδή κοντά στο νου και η γνώση ρε αδερφέ. Ρε αδερφέ, γιατί μου ανεβάζεις το αίμα στο κεφάλι τώρα? Να τα πούμε εκτός αέρα, να πούμε τι εκτός αέρα? Παρακαλώ στα οχτάρια, έλα φίλε μου.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Κατέβηκα πάλι στο κέντρο σήμερα και είδα ότι έχουν κάνει λωρίδες, αλλά δεν έχουν κάνει τις διαβάσεις των πεζών. Θα τρενίσουμε κανέναν άνθρωπο. Θα βρει τον πελάτο κάθε ένας που θα πάρει πάνω.
0: Δηλαδή καθόλου το μήκος παράδειγμα της Δημητριάδος ή της Ιάσονος.
1: Δημητριάδος και Ιάσονος δεν υπάρχει.
0: Δεν έχουν βάλει, δεν έχουν κάνει διαγραμμίσεις της. Ενδεχομένως θα τις κάνουν.
1: Διαβάσεις, οι διαγραμμίσεις, άστες να πάνε.
0: Ναι, όταν λέμε, έλα συνοηθούμε. Όταν λέμε διαβάσεις, εννοούμε ναι, διαγραμμίσεις, δεν έχει διαγραμμίσει τη διάβαση?
1: Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, ελάτε, συντονιστείτε ρε παιδιά, δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καλά κάποιοι. Στις διαβάσεις των πεζών δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις για να διακρίνουμε από πού θα περνάμε, από πού πρέπει να περνάνε οι πεζοί? Γιατί τις λένε διαβάσεις πεζών? Άρα μου λες ότι έχουν χρωματιστεί οι λεωφορείοδρομοι και δεν έχουν ακόμη διαγραμμιστεί οι διαβάσεις των πεζών. Αυτό λέμε. Τι μου λες όχι? Ρώτε, συντονιστείτε. Έλα να συντονιστούμε λιγάκι. Τι χάπια παίρνετε? Δεν παίρνετε τα χάπια σας? Τα δικά μου τα παίρνω. Ο ένας θέλει να μιλήσουμε εκτός αέρα. Με τον άλλον δεν μπορώ να συνοηθώ. Ρε Μαργαρίτα, πώς θέω εγώ? Και με βγάζουν και εκτός σκέψεων εδώ πέρα. Εγώ πήγα να απαντήσω τώρα στο Σωτήρι του Λαγού, που πέταξε ατάκι στο Σωτήρι. Ε Σωτήρι, είναι τα καλά τους αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Ο ένας θέλει να μιλήσει εκτός αέρα, ο άλλος μου λέει για τις διαγραμμίσεις. Και εγώ θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπες ρε Σωτήρι, ότι η μουσική γιατρεύει τα ψυχικά νοσήματα και οι στίχοι διδάσκουν. Δύο από τα πιο ισχυρά, Σωτήρι, από τα φοβερά, από τα φοβερότερα εργαλεία, αυτά που είπε Σωτήρι, είναι τα φοβερότερα εργαλεία για την θεραπεία. Είναι φάρμακα αυτά που λες. Μαζί με το περπάτημα του Γιακάκογλου, η μουσική και η στίχη είναι τα ισχυρότερα εργαλεία για την θεραπεία της ανθρώπινης ψυχής, Σωτήρη. Και την καλλιέργεια βέβαια του πνεύματος. Δηλαδή αυτή η διαπίστωση, Σωτήρη, που έκανες, αυτές οι τέσσερις λέξεις που μου είπες, είναι βαθιά και απόλυτα τεκμηριωμένη, Σωτήρη μου. Η μουσική, Σωτήρη, δεν είναι απλά διασκέδαση. Η μουσική, θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε κύριε Μαμάκη, η μουσική είναι μια συγκλονιστική μορφή ψυχοθεραπείας. Και αν πάμε τώρα σε έναν νευροχειρούργο, όχι σε αυτούς τους αγκαθούς που υπάρχουν εδώ πέρα, που θέλουν να πολιτεύονται με το Πασόκ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάμε λοιπόν, τι έλεγα και με διέκοψα, πες μας εσύ φίλε, καλημέρα. Ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για χαρά.
2: Επειδή άκουσα έναν ακροατή τώρα για τη ΔΙΑΜ, θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι έτσι, να το μεταφέρεις. Ζωοδόχο πηγής 19.
0: Γεια σου φίλε, για χαρά. Δεν γουστάω να μεταφέρω τίποτα. Υποτίθεται ότι σε αυτό το ραδιοφωνάκι, που με ακούτε χρόνια υποτίθεται, συντονίζεστε μαζί μου. Δεν είστε συντονισμένοι μαζί μου. Μαλακίες μου λέτε. Δεν μπορείς να βρεις κάποια άλλη ώρα να μου πεις για τη ΔΕΙΑΝ, βρε φίλε. Προσπαθώ να πω δύο πραγματάκια τόση ώρα. Είστε εσείς ακροατές, ρε, της προκοπής. Η λίγη ντροπή δηλαδή. Μα μόνοι μας το είμαστε στο κεφάλι πάλι. Δεν γουστάρω τέτοιο ραδιόφωνο, ρε εσείς. Άμα γουστάρετε τέτοιο ραδιόφωνο, πηγαίνετε αλλού. Γιατί πρέπει να χαλάσω τη φωνή μου πάλι, ρε φίλε, και με ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι? Είναι αυτή η συμπεριφορά τώρα, ακροατή? Πήγαινε αλλού σε άλλο ραδιόφωνο. Ή κράτα αυτό που λες και πες το μου αύριο το πρωί. Ή ας μου το έλεγες εκείνη την ώρα. Τώρα που με ακούς, προσπαθώ να πω δύο κουβέντες της προκοπής. Αλλά έχετε συνηθίσει μαλακίες.

Λοιπόν, τις κλείνω τις γραμμές μέχρι να επανέλθουν κάποιοι στην κανονικότητα. Άλλος μου λέει θα κάνει καταγγελία, άλλος μου λέει θα κάνει τέτοια. Όχι ρε, το ραδιοφωνάκι δεν είναι για να ενδιαφέρεται ο καθένας για την κολάρα του. Το ραδιοφωνάκι είναι για να συντονίζει το ένας με τον άλλον. Είναι επικοινωνία ρε εσείς. Το ραδιόφωνο είναι επικοινωνία. Προσπαθώ να σας πω τώρα. Πέταξε δύο ατάκες ο Σωτήρης ο Λαγός. Αφήστε να τις κάνουμε operating, να τις αναλύσουμε, να πάρουμε τα θετικά και μετά θα επανέλθουμε και στην καταγγελία που θες να κάνεις. Δηλαδή πρέπει να διακόψεις εμένα για να πεις τη μαλακία σου εσύ. Σοβαρευτείτε ρε λιγάκι. Δεν θέλω τέτοιους ακροατές. Δεν θέλω τέτοιο ραδιόφωνο. Ή συντονίζεστε μαζί μου ή τέλος η ανοιχτή γραμμή. Δεν γουστάρω. Λοιπόν, οι γραμμές είναι κλειστές. Τουλάχιστον μην προσπαθείτε. Ψυχικά νοσήματα. Έχω κολλήσει σε αυτό που είπε ο Σωτήρης. Σωτήρης πέταξε ατάκης. Πέταξε τρίποντα από τα 10 μέτρα. Πώς λοιπόν η μουσική γιατρεύει τα ψυχικά νοσήματα? Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που είπε ο Σωτήρης είναι ότι οι στίχοι διδάσκουν. Πώς διδάσκουν οι στίχοι? Αυτά να δούμε. Προς το παρόν. Μετά αν έχουμε χρόνο θα πούμε για τον Κοπάνα. Ο Κοπάνας δεν σηκώνει τον τηλέφωνο. Ο Κοπάνας την κοπανάει.

Κοπάνας νομίζει ότι έχει πιάσει τον Πάπα από τα αυτά. Έτσι νομίζει. Ο Κοπάνας νομίζει ότι είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ για να απαντάει σε 2-3 άτομα που του κάνουν πλάκα. Δεν είναι έτσι ρε Αργύρη. Πρέπει να είσαι πρόεδρος ΔΕΙΑΜΒ για τον κόσμο. Δεν μπορεί να μου λένε τώρα ακροατές από τις Αλικές ότι Άγιος Άνδρος 2 χύνεται το νερό από τον Ιούνιο μήνα και τον γράφουν κανονικά από τα 5 πεντάρια. Θα σας γράψω κι εγώ κανονικά, Αργύρη Κοπάνα. Σας γράψω κανονικά στη ΔΕΙΑΜΒ και θα σας πηγαίνω κάθε μέρα πηδιώντας. Γουστάρεις? Πίδημα στο πίδημα κάθε μέρα. Θέλεις? Άισε χτύρ πρωί πρωί. Δεν σηκώνεις και τα τηλέφωνα. Σοπαρε Κοπάνα που δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Μη σε πάρει και σε σηκώσει.

πως λοιπόν η μουσική γιατρεύει τα ψυχικά νοσήματα. Πάνω το πιάσω από εδώ, πάνω το πιάσω από εκεί, δεν με αφήνετε, τι πράγμα. Πως πήγα να το πιάσω τώρα. Δεν αφήνετε τον άλλον να σκεφτεί, ρε, τι πράγμα είναι αυτό.

Ναι, η μουσική, ήθελα να πω, Σωτήρη, η μουσική επιδράει κατευθείαν στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Εδώ έχουμε, κύριε Μαμάκη, βιολογία. Εδώ έχουμε χημεία. Αλλά πού να μας τα εξηγήσει τώρα, ποιος νευροχειρούργος να μας τα εξηγήσει αυτά? Γι' αυτό και υπάρχει και, Σωτήρη, η μουσικοθεραπεία. Η μουσικοθεραπεία διεθνώς περνάει, αναγνωρίζεται σαν μια έγκυρη κλινική μέθοδος. Όχι αυτά που γίνονται στα κολονάκια με τις πλασμαφαιρέσεις. Αυτός ο καθηγητής που βγαίνει τις τελευταίες μέρες εκεί στον Ευαγγελάτο και σε όλα τα κανάλια, δεν βγαίνει ένας καθηγητής Γιώργος Βασιλόπουλος? Βγαίνει ένας Γιώργος Βασιλόπουλος και το ρωτάει ο Ευαγγελάτος και το ρωτάνε όλοι για τις πλασμαφαιρέσεις, αλλά δεν τον αφήνουν να μιλήσει τον άνθρωπο. Είναι ειδικός αιματολόγος ο Γιώργος ο Βασιλόπουλος. Είναι ο διευθυντής της αιματολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και είναι και βέβαια πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Σαν πρόεδρο της αιματολογικής εταιρείας τον βγάζουν στα κανάλια. Είναι ο καθηγητής Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι επικεφαλής μιας μεγάλης ερευνητικής ομάδας για τον καρκίνο του αίματος. Και τώρα, με μια μεγάλη βοήθεια από πρόγραμμα της περιφέρειας, του Κουρέτα, γίνεται και μεγάλη έρευνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας από την ομάδα Βασιλόπουλου για τον καρκίνο του μυελού των οστών. Μιλάμε τώρα, ο Βασιλόπουλος έχει επισέλθει σε άλλα μονοπάτια. Και σας κάνω και μια αποκάλυψη τώρα. Ο γιατρός που επισκέπτομαι στη Λάρισα και μου λέει, περπατάς ρε, φοράς ρε παπούτσια για κάκουλιο, το ξέρεις ρε ότι αν δεν έκανες 12 χιλιόμετρα τότε και δεν κάνεις τώρα 10 χιλιόμετρα, τα πράγματα δεν ήταν τελείως αρνητικά για σένα? Ξέρετε ποιος γιατρός είναι αυτός? Ο Γιώργος ο Βασιλόπουλος.

αυτός ο μαυριδερός, ο αδύνατος, ο ασπρομάλης που βλέπετε τις τελευταίες μέρες από τηλεοράσεως. Ναι, υπάρχει λοιπόν Σωτήρη η μουσικοθεραπεία, που είναι μια έγκυρη κλινική μέθοδος. Όταν λοιπόν ακούμε, Σωτήρη, όταν ακούμε μουσική που μας αγγίζει, όταν ακούμε μουσική που μας ανεβάζει, ο εγκέφαλός μας βγάζει μια ουσία, μια ορμόνη. Δεν βγάζει, εκείνη την ώρα έχουμε μια επιβράβευση της χαράς. Αυτή η ορμόνη είναι η ορμόνη της επιβράβευσης και της χαράς όταν ακούει ο εγκέφαλός μας, αντιλαμβάνεται, μουσική που αγγίζει. Τι εκρίνει εκείνη την ώρα, τι βγάζει, ποια είναι η ορμόνη? Είναι η ντοπαμίνη, Σωτήρη. Ντόπα. Και ταυτόχρονα πέφτει μια άλλη ορμόνη. Ενώ η ντοπαμίνη πάει στα ύψη, μια άλλη ορμόνη, η κορτιζόλη, πέφτει. Τι είναι η κορτιζόλη? Είναι η ορμόνη του στρες, Σωτήρη. Άρα εις πες, Διάννα. Έτσι γιατρεύονται τα ψυχικά νοσήματα από τη μουσική. Άρα λοιπόν έχουμε ντοπαμίνη στα ύψη, κορτιζόλη down. Πέφτει η ορμόνη του στρες, πέφτει το στρες, το άγχος, τη μουσική. Υπάρχουν τώρα διάφορες μελωδίες. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν εκείνες, Σωτήρη, οι μελωδίες οι χαλαρωτικές. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι μελωδίες εκείνες που έχουν ένα ρυθμό. Αυτά βοηθούν στο να ρυθμιστεί ο καρδιακός ρυθμός. Αυτά βοηθούν ώστε να ρυθμιστεί η αναπνοή ίδια, η αναπνοή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει κατάθλιψη, όταν κάποιος έχει κατάθλιψη, Σωτήρη, η μουσική λειτουργεί σαν γέφυρα για να βγάλει προς τα έξω συναισθήματα που δεν μπορεί να τα βγάλει με λόγια. Άρα λοιπόν η μουσική κάνει καλό στην κατάθλιψη. Να πως γιατρεύει τα ψυχικά νοσήματα. Ή όπως έλεγα προηγουμένως για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, η μουσική δημιουργεί επίσης ένα αίσθημα, Σωτήρη, συντροφικότητας. Δηλαδή, υπό ποια έννοια συντροφικότητας? Δηλαδή, εσύ τώρα ο ακροατής νιώθεις, Σωτήρη, ότι κάποιος εκεί έξω νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Δηλαδή σπάει την απομόνωση της ψυχικής ασθένειας. Σωτήρη, σε τέτοια μονοπάτια. Και ο άλλος λέει, Θεέ μου, μιλήσει εκτός αέρα, κάνουμε κουβέντα εκτός αέρα, κλείσουμε το ραδιόφωνο, να κάνουμε κουβέντα εκτός αέρα. Τόμπολα. Έχει δίκιο η Μαργαρίτα. Και οι μεγάλοι στιχουργοί, Σωτήρη, όπως ήταν ο Τζόνι που του τάρπαζε ο Πυθαγόρας, οι μεγάλοι στιχουργοί ή οι μεγάλοι ποιητές δεν γράφουν απλά λέξεις με ομοιοκαταληξία. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μαμάκη, παραδίδουν μαθήματα ζωής, παραδίδουν μαθήματα αυτογνωσίας, παραδίδουν μαθήματα φιλοσοφίας. Δηλαδή,
Μπορεί να αισθάνεσαι να έχεις διάφορα βιώματα. Εσύ, Σωτήρη, έχεις διάφορα βιώματα. Η ζωή σου, βλέπεις τη ζωή σου κάθε μέρα μέσα από εικόνες, σκέπτεσαι. Πας στο 60, στο 65, ξέρω εγώ, οι φωτογραφίες που είσαι εκεί στο λιμάνι κάτω που ξεφορτώνεις τα τσουβάλια, το φέρνεις σαν εικόνα. Ένα στίχος λοιπόν μπορεί να βρεθεί ένα τραγούδι που να γίνει ο καθρέφτης του δικού σου βιώματος. Ξέρω εγώ, είχες μια απώλεια, το ανάλογο τραγούδι, ή κάποιος σε πρόδωσε, ή ελπίζεις κάτι. Δηλαδή μέσα από τους στίχους που λες, είπες ότι οι στίχοι διδάσκουν, μέσα από τους στίχους διδασκόμαστε πώς να διαχειριζόμαστε τα δικά μας βιώματα, τα δικά μας τραύματα. Και να σου πω και κάτι, παλιότερα ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνίες, οι άνθρωποι μετέδιδαν αξίες, μετέδιδαν διάφορα ιδανικά, μετέδιδαν διάφορα ιστορικά γεγονότα. Άρα ιστορικά το τραγούδι υπήρξε αυτός ο τρόπος. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μετέδιδαν όλα αυτά που σου λέω. Και εξάλλου μας διδάσκει το τραγούδι, ο στίχος, την αλληλεγγύη, μας διδάσκει την αγάπη, μας διδάσκει ο Σφακιανάκης έγινε ολόκληρους δίσκους για ολόκληρα τραγούδια για αυτή την κοινωνική δικαιοσύνη. Μας διδάσκει κοινωνική δικαιοσύνη. Υπάρχουν και στίχοι επίσης, Σωτήρη, που περιλαμβάνουν τα πάντα, ολόκληρες θεωρίες. Σε τέσσερις γραμμές ο άλλος μπορεί να συμπυκνώσει ολόκληρη θεωρία. Λειτουργούν σαν GPS. Κάποιοι στίχοι είναι GPS, είναι φάρι κατεύθυνσης, φάρι καθοδήγησης. Την ώρα που τα χάνουμε εμείς, την ώρα που τα χάνουμε, βρίσκουμε μπροστά μας το φάρο που δίνει απαντήσεις. Εδώ είναι αριστεριά, εν πες απάνω και σκοτωθείς. Απαντήσεις σε υπαρξιακά ερωτήματα. Υπάρχουν τέτοιου είδους στίχοι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Σωτήρη Λαγέ, σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να πάω λίγο παρακάτω στις σκέψεις.

0: Εδώ Σωτήρη Λαγέ, εδώ Σωτήρη Λαγέ, βλέπει απέναντί του ένα φάρο ο Μαζονάκης, αλλά δεν τον βλέπει.
1: Μια ψυχή είμαι κι εγώ.
0: Ο Παυριανός που του το έγραψε αυτό, ο Παυριανός, δεν του έγραφε ποτέ τραγούδια, είχε παράπονο ο Μαζονάκης. Και κάποια στιγμή του λέει, Γιώργο έλα εδώ, σου γράψω αυτό το τραγούδι, για σένα είναι. Και του το γράφει και του το δίνει σαν φάρο. Το τραγούδι άμα το πάρει στίχο προς στίχο, λέξη προς λέξη, είναι για τα ναρκωτικά.

0: έχω τα μάξι μου και το εντάξι μου.
1: Ο μόνος φίλος μου που όλα τούτα εξηγώ.
0: Όλα τα εξηγεί στο φίλο του το σκύλο. Το πρόβλημά του. Σε κανένα άλλο, μοναξιά.

0: Εκεί ήταν το πρόβλημα, στην ψυχή. Πάμε λοιπόν να ξαναγήσουμε τις γραμμές. Έλα φίλε, στα κάτω λιχόνια, τι έπαθες, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Θα ήθελα να επισημάνω από το σταθμό σου και από τη φωνή του μικροφόνου σου,
0: ναι,
1: ότι τελικά είμαστε πολίτες όχι τρίτης αλλά πέμπτης κατηγορίας. Και τι θέλω να πω με αυτό.
0: Ναι.
1: Μένω σε μια περιοχή λοιπόν στα κάτω λιχόνια, το οποίο μια ασυνείδητη κυρία είχε ένα σπίτι, έχει σηκωθεί, έχει φύγει εδώ και 5 χρόνια. Το σπίτι αυτό έχει γίνει ζούγκλα. Λοιπόν, έχω κάνει πάμπολες ενέργειες, θες με το Δήμο, έχω πει εδώ την τοπική πρόεδρο να γίνει κάποιος καθαρισμός, να γίνει κάτι, να βρουν αυτή την κυρία. Κανένας, τίποτα. Αδιαφορία στα πάντα. Ο ένας με στέλνει μπαλάκι στη ΔΕΗ. Από τη ΔΕΗ με στέλνουν στη ΔΕΔΙΕ, κάνω μια αίτηση στη ΔΕΔΙΕ. Λοιπόν, δίνω το στίγμα, δίνω την τοποθεσία.
0: Δηλαδή το σπίτι να του καθαρίσει η ΔΕΗ, δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, υπάρχει και ένα δέντρο το οποίο εχθές με τον αέρα είναι επίφοβο. Το δέντρο έχει μπει μέσα στα καλώδια της εψυγής. Λοιπόν, και έτσι και γίνει μια ένωση και τέτοια. Έχουν πάρει φωτιά, έχουν καεί 10 σπίτια γύρω-γύρω.
0: Και διακοπές ρεύματος φυσικά.
1: Και ας τη διακοπή. Το διακοπή είναι το τελευταίο, να μην πάρουμε φωτιά. Λοιπόν, σήμερα τίποτα, κανένας. Λοιπόν, και από ό,τι μου φαίνεται, από ό,τι γνωρίζω τέλος πάντων. Απ' έξω δεν τα γνωρίζω καλά τα συστήματα. Λοιπόν, μάλλον η κυρία δεν έχει κάνει κτηματολόγιο, οπότε δεν μπορούν να βρουν το στίγμα στο κτηματολόγιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η ζούγκλα αυτή συνεχίζεται. Σήμερα το πρωί μετά τον χθεσινό αέρα βγαίνουν να σκουπίσω, άσε τα ποτήκια που παρελάβουν καθημερινώς. Λοιπόν, αλλά σήμερα το πρωί βγαίνουν να σκουπίσω, να πω με τον δρόμο και τέτοια, και μέσα στην αυλή μου είναι ένα φίδι. Ένα φιδάκι. Δηλαδή, πού πρέπει να απευθυνθούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Να φέρω τα κανάλια όλα, να φέρω το Χαριτάτο, τις καθαρές κουβέντες. Τι στο διάλογο πρέπει να γίνει σε αυτό το μπουρδέλο
0: τώρα βγαίνει σε μένα εδώ πέρα να μου πεις να φέρεις το Χαριτάτο και το Όπεν και να πάνε επιδειχθούν όλα τα κανάλια μαζί. Δεν θα μ' ανάψεις όμως το κεφάλι τώρα πάλι.
1: Πάλι δεν με κατάλαβες.
0: Εντάξει, βρες το μόνο σου, βρες τη μανάκρη μου, φώναξε το Χαριτάτο. Τι να σου πω. Αφού συμπεριφέρεσαι έτσι, ρε φίλε, φώναξε το Χαριτάτο. Δεν αντέχεστε ρε σε κάποια πράγματα. Φώναξε το Χαριτάτο.

Δηλαδή πάνω που πάμε να δώσουμε τη λύση, μου πετάς μία και το έχεις το γάλα. Φώναξε το Χαριτάτο, φώναξε το Open, φώναξε τα κανάλια. Φώναξε τα τσοτοκάναλα, φώναξε τα. Τον έπιασε πόνο στο Χαριτάτο και λέει καθαρές κουβέντες. Και του μου το λες κιόλας εδώ πέρα, μου το επαναλαμβάνεις. Όλα τα λαμόγια της δημοσιογραφίας. Αυτούς παρακολουθείτε, στηρίξτε τους.

Να μου πεις σε ποιο σημείο είναι το σπίτι. Δεν μπορεί κάποιος από τους περίοικους να μην γνωρίζει σε ποιον ανήκει το σπίτι. Δεν μπορεί οι υπηρεσίες να ψάξουν ποιο. Και άμα δεν το έχει δηλώσει το κτηματολόγιο, τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε σε ποιον ανήκει το σπίτι. Να τη φωνάξουμε και αν δεν έρχεται, για λόγους ασφαλείας θα μπει η πολιτική προστασία, του καθαρίσουμε, όπως έχουμε κάνει σε πολλά σπίτια. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Πας στη ΔΔΕ, ποια ΔΔΕ, ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Πήγαινε στο χαριτάτο μου, την άναψες τώρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα. Παρακαλώ. Να είναι καλά.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς το, ναι.
1: Σχετικά με τη μουσική.
0: Ναι.
1: Γιατί πόσο καλό κάνει στον ψυχισμό του ανθρώπου. Μπορώ να μιλήσω?
0: Μίλασε, εγώ σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, έχω την κόρη μου που είναι ψυχολόγος και δούλεψε στη Θεσσαλονίκη στη Σταυρούπολη στο ψυχιατρίο, στην πτέρυγα των Ισοβητών. Δολοφόνοι και πάνω, έτσι, όλοι...
0: Ισοβίτες, ναι.
1: Ναι, όλοι Ισοβίτες, ας πούμε. Λοιπόν, όλοι διαμάδια.
0: Ναι.
1: Δοκίμασε παρά τις αντιρρήσεις της διοίκησης,
0: ναι,
1: να τους κάνει μουσικοθεραπεία, γιατί έχει και πτυχίο μουσικής.
0: Α.
1: Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί βγαίναν σε αυλές, μαζευότανε κλίκες, συζητούσανε, κάναν τις
0: προσπαθήσεις
1: τους και αυτά.
0: Κατάλαβα, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό, συνέχισε το φίλε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Για ναι, πες.
1: Και τελικά πήρε το αρμόνιο χωρίς την έκκληση του διευθυντή και τους λέει μια μέρα ότι σήμερα θα πούμε τραγούδια, θα κάνουμε χοροδία. Οι άνθρωποι, δύο-τρεις πήγαν εκεί, οι υπόλοιποι πήγαν στην αυλή μακριά και τους αρχίζει με ένα τραγούδι και τι ζητάω που, το τραγούδι που λέει τι ζητάω στο παράδεισο να πάω.
0: Ναι.
1: Μαζευτήκαν όλοι. Τελικά κάνανε έτοιμα στη διεύθυνση να έχουν κάθε εβδομάδα δύο φορές μουσικοθεραπεία και από τότε η πτέρυγα αυτή, που ήταν η χειρότερη πτέρυγα, έχει ρημίσει και άλλαξε η συμπεριφορά ολονών προς το καλύτερο.
0: Άρα η κόρη σου, φίλε, δημιούργησε μια κάθαρη ψυχή. Μια κάθαρη ψυχή, αυτό έκανε.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή μου λες ότι η μουσική άνοιξε την πόρτα της ψυχής. Δηλαδή μου λες ότι μαλάκωσε η άμυνα των Ισοβητών εκεί μέσα. Δηλαδή μπήκε ο στίχος στη φυλακή, μπουκάρισε για να γιατρέψει. Ναι. Μπουκάρισε για να παρηγορήσει αυτά τα άτομα εκεί πέρα που εγκληματίες και να διδάξει. Έτσι.
1: Και το αποτέλεσμα είναι που τέλειωσε η σύμβασή της,
0: ναι,
1: εδώ και 2 χρόνια και την ειδοποιούν οι ίδιοι οι Ισοβίτες, την παίρνουν τηλέφωνο, τη λένε έλα να κάνουμε μια συναυλία μεταξύ μας,
0: ναι,
1: γιατί αλλιώς θα βάλουμε φωτιά τη φυλακή,
0: ναι,
1: του ψυχιατρίου, και πηγαίνει μια φορά το μήνα και τους παίζει 40 λεπτά μουσική.
0: Και ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουνε σχηματίσει ένα περίβλημα γύρω από την κόρη σου και δεν την πειράξει κανένας.
1: Όχι, το έχω πει. Μια μετακόμιση θέλει να κάνει μια φίλη της και τη ζήτησα να κρυβάσει στη Θεσσαλονίκη εκεί οι μεταφορικές εταιρείες και πήρε τηλέφωνο και λέει μήπως ξέρετε κανέναν να μου κάνει μετακόμιση και αμέσως μαζευτήκαν 30 άτομα και τις κάναν τη μετακόμιση στο δωρεάν.
0: Αυτό που έλεγα, να το.
1: Ναι, στο λεπτό.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, και τώρα προσπαθούν να την κάνουν με το πανεπιστήμιο να την κάνουν και μάθημα στη Θεσσαλονίκη, στο πανεπιστήμιο, τη μουσικοθεραπεία. Γιατί δεν την έχουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν την εντάξουν σαν μάθημα. Γιατί πήγαν και οι καθηγητές εκεί του πανεπιστήμιου.
0: Σωστό.
1: Και παρακολουθήσαν αυτά και προσπαθούν τώρα να πάρουν την έκρηξη από τη σύγκλη του να το κάνουν μάθημα. Παρόλο που η σύγκλη του αρνείται. Που έχουν πολλά υπόδια.
0: Σωστό. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλώς το.
2: Πράγματι, η χθεσινή μέρα, Γιώργο, ήταν μια από τις καλύτερες με την κυρία Κολυνταρίνη και όλους τους φίλους που οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί πέρα από την πολιτική είναι και άλλα πράγματα τα οποία μας ανήκουν στη ζωή. Τέλος πάντων, ας ευχηθώ αύριο καλή επιτυχία εκεί που θα πάει η Δωροθέα και η πρίκα είναι μεγάλη. Αυτά είναι μόνο για τον Γιώργο τον Κουμιώτη. Έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Γιώργο. Όχι, χθες την άλλη μέρα, μετά από 2 μήνες που έλειπα Τσανκαράδα κτλ. Ήρθα και μίλησα λιγάκι αμέσως οι γνωστοί άγνωστοι, Τι είπα, εγώ είπα κάποια πράγματα και μάλιστα χρησιμοποίησα τη λέξη δυο φορές χέρσουν το Μητσοτάκη, ότι με τρομάζουν κάποια πράγματα που σας έλεγε σχετικά με την κρίση και οτιδήποτε, και προεξάρχοντας τέλος πάντων το φίλο μου και του Ανδρέα του κυρίου Μαμά, και βγήκε ότι κράτησε 20 λεπτά το ραδιόφωνο και έτσι, και τα λέω γρήγορα και οτιδήποτε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να είμαι γρήγορος, αλλά εγώ, αγαπητέ μου Ανδρέα φίλε, χαίρομαι να σε ακούω καθημέρα και να λες 10 ώρες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα πεις και δεν θα πεις. Εγώ φιλτράρω και διηλίζω κάθε πράγμα το οποίο λήγεται σε αυτή την εκπομπή και γι' αυτό συμμετέχω. Γιατί σας είπα, είπα κάποια πράγματα ότι αυτή τη στιγμή μας τρομάζουν. Αύριο μεθαύριο. Είναι μια ενεργειακή έκθεση που διάβαζε χθες τον Γιώργησεν, τον Υπουργό Ενέργειας στην Ευρώπη, τον Δάνο αυτόν, ο οποίος λέει ότι για την Ευρώπη έχει ξεπεράσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια η ενεργειακή κρίση. Έρχονται εκλογές το 2027, που είσαστε ενήμεροι. Ξέρετε τι θα συμβεί στη Γαλλία, στην Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, άλλο η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εσάς δεν σας τρομάζουν αυτά τα πράγματα? Και δέχομαι, ας πούμε, τις γνωστές επιθέσεις για τέτοιο. Όλοι περιμέναμε με αγωνία προχθές στην Αμερική, όταν έγινε μια, να το πω έτσι, σύνοδο κορυφής, έτσι, στην οποία συναντήθηκε ο κύριος Τραμπ εκεί πέρα με το συγκεκριμένο το ΣΥΤ της Κίνας. Εσύ βγάλατε τίποτα συμπεράσματα? Και μάλιστα από ό,τι είδατε, μια αποστράπτουσα τέτοιο υποδοχή εκεί στην αεροπορική βάση της Συνάντρες στην Ουάσιγκτον, μάλιστα παραβίαση και του πρωτόκολλου για να τον υποδειχθεί. Τα νέα μάθαμε τίποτα, διότι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα εξουσιάζουν τον κόσμο, ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί τον έκανε τέτοιες θεμινάδες, πήγε παραβίαση για το πρωτόκολλο να τον υποδεχτεί και τα λοιπά. Αλλά εγώ είδα ένα ΣΥ ο οποίος δεν βιάστηκε καν να κάνει παραχωρήσεις. Γιατί ως γνωστό, το ξέρετε οι περισσότεροι, ότι η κυριαρχία της Κίνας στην παραγωγή σπάνιων γεών, ορυχτών κρισίμων για τους τομείς της τεχνολογίας, στην αυτοβιομηχανία, στην άμυνα, έχει ισχυρή δύναμη, ξεκάθαρα πράγματα. Και αυτές είναι όλοι, και δεν τον τρομάζουν οι απειλές του Τραμπ για τους δασμούς. Άλλωστε αυτό το είδαμε, θα μου πεις ο Τραμπ βγήκε χαμένος, όχι, γιατί η Κίνα πρότεινε τη μείωση του δασμού σε κάποια αμερικάνικα βιολογικά προϊόντα, από ό,τι είδα, καλαμπόκι μέχρι γαλακτομικά. Αλλά ανταλλάγματα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πήραν, πήραν κάπου εκεί στις Κινέζες τους δασμούς, να μειώσουν τους δασμούς στα Κινέζικα εκεί. Πώς τα λένε, τα παιχνίδια, πυροτεχνήματα, χριστουγεννιάτικα, στολίδια κτλ. Αλλά δεν έδειξε καμία συντέθεια, να το πω έτσι, διάθεση να βοηθήσει να σταματήσει η χρήση με το Ιράν εκεί στον κόλπο του Ορμούς. Καμία τέτοια. Το μόνο που τον ζήτηξε πάλι ήταν για την Ταϊβάν, αλλά και αυτό ο Αμερικάνος εκόφευσε. Λέγεται, δε, από ό,τι έχουν αφήσει να διαρρεύσει, ότι περί το τέλος του, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει μια σύνοδος κορυφής εκεί στο Σεζέν, κάπου εκεί στο Μαϊάμι. Εκεί λέει πιθανώς να βρουν τις λύσεις και να τις τελειώσουν. Είναι μια τεράστια κρίση. Εδώ έχουμε μια λαϊκούρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μοιράζουν μισθούς 13ους, 18ους κτλ. Εχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο Πρωθυπουργός έστειλε μια τέτοια, πώς, μια επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, στη Φοντερ Λάιν, την Πυρβόητη αυτήν. Και άνοιξε μια συζήτηση μάλιστα, που όλοι οι μεγάλοι στην Ευρώπη αρνούνται ακόμη και να δοθεί η δυνατότητα, ας πούμε, να ενεργοποιηθεί με εξαίρεση δαπανών από για το θέμα της ενέργειας. Γιατί δεν το κάνουν αυτοί οι μεγάλοι? Διότι και αυτές οι ισχυρές χώρες, οι οποίες δεν μπορούν σήμερα να προσφέρουν αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν κάποτε. Γιατί, δηλαδή, με λίγα λόγια, τι είπε ο Μητσοτάκης στην επιστολή του? Αυτό κατάλαβα εγώ, τουλάχιστον προσωπικά. Ξέρεις ότι εμείς έχουμε στον ελληνικό προϋπολογισμό αρκετά λεφτά αυξημένα λόγω ακριβώς από τα υπηρέσοδα από το ΦΠΑ στα καύσιμα. Και μάλιστα είπε ότι αυτά τα λεφτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Να τα χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε κι εμείς. Αλλά γιατί αρνούνται κάποιες χώρες σε αυτό το θέμα? Διότι οι δυσκολίες θέλουν να το μοιραστούν όλοι μαζί, γιατί όλοι αντιμετωπίζουν αυτό. Αλλά οι μεγάλοι αρνούνται. Θα το δούμε στην πράξη και θέλουν να κλείσουμε τούτο. Άλλος ο φίλος, ένας φίλος ακροατής, θέλησε εμέσως πλήν σαφώς να απευθυνθεί σε μένα σχετικά με το ανέκδοτο το Ποντιακό. Να τον απαντήσω εγώ, αγαπητέ φίλε, να σας απαντήσω εγώ με ένα ανέκδοτο ριζομιλίτικο. Άκουσε το λιγάκι. Κάποτε λέει, τέλος πάντων είχε πεθάνει αυτή όλη η λαϊκιστή εδώ που έχουν τις 13 συντάξεις και τα λιώνουν τα πάντα με επικεφαλή στο Τσίπρα. Πεθάναν και πήγαν πάνω στον Άγιο Πέτρο. Και πριν προλάβει ο Άγιος Πέτρος εκεί να τους υποδεχτεί που θα καταλήξουν, μάλιστα όλοι αυτοί που προσπαθεί να υπερκεράσει ο ένας τις προσφορές στην Ελλάδα, ότι μπορούμε το ένα, μπορούμε το άλλο, εξοδότησαν αποκλειστικά τον Τσίπρα να χειριστεί το θέμα με τον Άγιο Πέτρο. Και τέλος πάντων, το λέει ο Τσίπρας, δεν με κάνεις μια ξενάγηση να δω πώς είναι η κατάσταση. Πράγματι, ο Άγιος ο Πέτρος τον ξεναγεί σε διάφορους χώρους του Παραδείσου. Σε κάποια στιγμή φτάνουν σε μια τεράστια αίθουσα, η οποία ήταν γεμάτα από ρολόγια, Γιώργο, μεγάλα μικρά, τα οποία δουλεύαν, το τονίζω αυτό, άλλα αργά και άλλα πιο αργά. Γεμάτος τότε απορία ο κύριος Τσίπρας, που προσωπούσε και τους άλλους, ήθελε να μάθει τι είναι όλα αυτά τα ρολόγια. Ο Άγιος ο Πέτρος του εξηγεί, ξέρεις, λέει, ότι για κάθε άνθρωπο που πέρασε σε αυτήν τη γη υπάρχει ένα ρολόι το οποίο οι δείκτες κινούνται όταν ο άνθρωπος λέει ψέματα. Να, λέει, ένα παράδειγμα να σας φέρω, ότι ο Αβραάμ Λίνκολν, που το ρολόι του ήταν σταματημένο π.χ. 12:02 λεπτά, γιατί στη ζωή του είπε δύο ψέματα. Από εδώ λέει της μητέρας της Τερέζας, το οποίο είναι σταματημένο ακριβώς 12, γιατί στη ζωή της δεν είπε ποτέ ψέματα. Περίεργος ο Τσίπρας, άρχισε να αναζητεί το δικό του ρολόι και τον υπολείπων. Κάποια στιγμή ρωτάει, το δικό μου, λέει, το ρολόι πού είναι? Αυτό η απάντηση του ενθουσίασε, του λέει ο Άγιος Πέτρος, το δικό σου, το ρολόι των λοιπόν, βρίσκονται στο γραφείο του Θεού. Και πριν προλάβει να ολοκληρώσει την πρόσα, ο Άγιος Πέτρος, τον διέκοψε με κάποια υπεροψία εκεί ο Τσίπρας και του λέει, καλά, έχει και άλλα τέτοια ρολόγια ο Θεός στο γραφείο του. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Όχι, λέει, γιατί το δικό σας το χρησιμοποιεί ο Θεός ως ανεμιστήρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Τα ψέματα τα οποία έλεγε το 15 προσπαθεί να τα επαναφέρει στον ελληνικό λαό με την ίδια ένταση και με τα ίδια τα παραμύθια. Αυτός είναι ο ανεμιστήρας, ο ακριβώς τέτοιο. Αντί να συμμορφωθούμε εδώ σε κάποια πράγματα. Ποιος δεν υποφέρει σήμερα κάτι τέτοιο? Εδώ γίνεται μια κατανομή. Αυτοί προσπαθούν να μοιράσουν τον κόσμο σε 10 κομμάτια πάλι. Αλλά δεν ήθελα αυτά να τα πω σήμερα, Γιώργο, γιατί αν έχω χρόνο μπορώ να πω κάτι σήμερα, μια και αναφέρθηκε στο ερωτολόγιο το σημερινό.
0: Κάντε το γρήγορα, είναι 12 και 7 λεπτά.
2: Το λέω στα γρήγορα. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Σκέπη. Δηλαδή, είναι η ένατη θεομετωρική εορτή προς τιμή της Παναγίας, έτσι. Η οποία σήμερα τι σημαίνει αυτό? Λέγεται ότι κάπου εκεί στην νότια πλευρά, εκεί στο ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχει ένα παρεκκλήσι, λέει, η εκκλησία μας του Αγίου Σωρού, όπου φυλάσσονται οι μειοφόρους της Παναγίας, αυτό το πέπλο που λέμε. Τέλος πάντων, εκεί την επισκέφθηκε ο Άγιος Ανδρέας, μαζί συνοδευόμενος από κάποιους, από ένα φίλο του Επιφάνιου και έναν δούλο. Τέλος πάντων, πηγαίνοντας εκεί στην εκκλησία μέσα, είδαν την Παναγία, την οποία συνοδευόταν από διάφορους Αγίους, μεταξύ ξεχώριζε μάλιστα ο Τίμιος ο Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης. Τέλος πάντων, εκεί πέρα η Παναγία προσευχόταν.
0: Αναφέρεσαι στην Γοργοεπικό τώρα, έτσι?
2: Ναι. Αβολέει ξαφνικά, τέλος πάντων, εκεί η Παναγία Γονατιστή προσευχόταν για τη σωτηρία του κόσμου στο Θεό και κάποια στιγμή, αφού τελείωσε και από τον άμβονα εκεί, σιγά σιγά, τέλος πάντων, όλο αυτό το πέπλο το οποίο έφυγε από το πρόσωπό της και από το σώμα της απλώθηκε, γινόταν μια κατανυκτική έτσι εκεί και συμμετείχε πάρα πολύ
0: κόσμο, το οποίο... Βέβαια, ναι. Βέβαια, πολύ σωστά είπατε, η Βυζαντινή Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, Βλαχερνά, η Παναγία των Βλαχερνών, αλλά τώρα έχουμε κάτω Βλαχερνά στην... κάτω στην Αρκαδία. Έχουμε χωριό.
2: Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό? Τέλος πάντων, βλέποντας το πλήρωμα αυτό το πράγμα και την Παναγία κάποια στιγμή να ανέρχεται στους ουρανούς και αυτό το πέπλο να συμμαζεύεται, αυτό σημαίνει ότι αυτή η σκέπη της Παναγίας, τέλος πάντων, σκεπάζει όλους τους χριστιανούς. Αλλά ποια είναι η διαφορά με αυτό το οποίο σας είπα σήμερα? Κανονικά η εορτή της είναι σήμερα, αλλά η δική μας εκκλησία, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, επικράτησε να γιορτάζεται η γιορτή αυτή της Αγίας Σκέπης στις 28 Οκτωβρίου, γιατί όσοι θα πάμε στην εκκλησία την 28 Οκτωβρίου στην Εθνική Γιορτή, θα δούμε εκεί γιατί ισχύει αυτό, γιατί λέγεται ότι κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο το 40-41 στο αλβανικό απάνω μέτωπο, οι Έλληνες στρατιώτες επικαλούνταν τη χάρη και τη βοήθειά της και έβλεπαν ο οφθαλμοφανός μπροστά του στην Παναγία, σαν εφέλη φωτεινή να προπορεύεται. Δηλαδή η Αγία της Σκέπη μας σκεπάζει από τότε όλους τους Έλληνες. Απλώς η μεταφορά γίνεται από σήμερα, είναι η ένατη παράσταση για την Παναγία της Εκκλησίας, γιατί πολύ πριν τα ισόδια της Θεοτόκου 21 και η σύναξη της Παναγίας μας στις 26 Δεκεμβρίου, κλείνοντας οι 11 θεομητερικές εορτές. Την καλημέρα μας σε όλους.
0: Να είστε καλά, κύριε Σουμπούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Να καλημερίσω το αστικό καθώς και το υπεραστικό κτέλ.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Θα παρακαλέσω το φίλο ακροατή από τα κάτω Λεχόνια να μου πει αύριο το πρωί που είναι ακριβώς το σπίτι. Θα πάμε να το ψάξουμε εμείς. Πες μου που είναι ακριβώς το σπίτι αύριο το πρωί, φίλε, και θα το ψάξουμε εμείς. Σε ποιον ανήκει, τι και πώς, με συνοπτικές διαδικασίες. Γιατί όλα θέλουν τον τρόπο τους.
2: Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: Εκτός και αν θες να πας στο Χαριτάτο κάτω στην Αθήνα, πήγαινε και στον Μπάμπη τον Παπαδημητρίου, πήγαινε και στον Ευαγγελάτο. Εκτός αν δεν τα πάτε κάτω. Απλά σας τα λέω προς προβληματισμό. Σε κάθε περίπτωση πες μου πού είναι το σπίτι ακριβώς, ούτε ονόματα να μου δώσει, τίποτα. Πού είναι το σπίτι, το στίγμα. That's all. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλιο. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα.

0: και στο Μάκη. Στο κέντρο του Βόλου παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Δημητριάδος Φιλελλήνων, 14 όροφοι γκαράζ με χαμηλό τίμημα. Με την ώρα, με τη μέρα, με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο, όπως θέλετε εσείς. Πήγαινε στον Παναγία το Ιαδέλη. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, Speed Cargos. Για το αυτοκίνητό σας μόνο με 2,5 ευρώ. Το κάνετε λαμπίκος. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, στην καφετέρια της Πλατείας Ελευθερίας στο Πάσαντε. Από καφεδάκι, γλυκά, σάντουιτς, μπέργκερ το μεσημέρι, πίτσες, φοβερά γλυκά στο Πάσαντερ, μέχρι ποτάρες το βράδυ, τίποτα θέλετε. Μπροστά σε γιγαντού οθόνες, να δείτε ποδόσφαιρο, να δείτε οτιδήποτε θέλετε εσείς. Πάσαντερ, Πλατεία Ελευθερίας.
1: Πάσαντερ, All Day Coffee Bar, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό, με πλούσια συνοδευτικά. Passander, All Day Coffee Bar, στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander, All Day Coffee Bar, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Για κάθε είδους πλακάκι θα πάτε στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου, στη Μεγάλη Μάντρα. Πλακάκια για μπάνια, κουζίνα, όλα τα πλακάκια, όλα τα σχέδια, όλα τα χρώματα, πρώτη ποιότητα. Σας περιμένει εκεί ο Αλέκος, ο Μέμας, και αν πείτε και Ράδιο Μαρκόνι έχετε μεγαλύτερη έκπτωση. Οι αδερφοί Μέμα έχουν και δεύτερο κατάστημα, Παγασών με αναπαύσεις. Εκεί θα βρείτε έπιπλα μπάνιο. Θα σας υποδεχθεί η Τζέννη η Μέμα. Ποιο εδώ, Παγασόν 64.
2: Έκσταση.
0: Είναι ο Φάνης, γράφει απ' έξω ο Φάνης. Από εκεί μπορείτε να πάρετε χρώματα για να βάψετε το σπίτι, το εξοχικό, το σκάφος σας, τη βάρκα σας. Τι χρώματα θέλετε, τι θέλετε να βάψετε. Θέλετε λαδομπογιές. Τι θέλετε, θέλετε πλαστικό. Τι θέλετε, θέλετε πινέλα, θέλετε ρολά, στο Φάνι όλα αυτά, στο Φάνι, στις καλύτερες τιμές. Παγασόν 64 ο Φάνις. Καλημέρα κυρία μου. Τι θέλετε εσείς κυρία μου, περκοτέντα, έχουμε το... ειδικό συνεργείο, έχουμε την εξειδικευμένη εταιρεία, την Bergomax.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Bergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Bergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Bergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Εκεί θα καλέσετε την Pergomax για να κάνετε συμφωνίες, να κάνετε ραντεβού για να γίνει μελέτη της περκοτέντας. 699-81-71-200. 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Γιώργος Μανδυλάς με 8 κατασκευές.

0: καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία με το καλύτερο ψωμί, με τα καλύτερα γλυκίσματα.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδεύουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Άκου αγαπητέ φίλε που τηλεφώνησες από τις Αλικές για το νερό που χύνεται στην Αγισάνδρου 2. Τηλεφωνούσα στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΜ, τον Αργύρη τον Κοπάνα, δεν το σήκωνε. Είπα τι είπα, πάντοτε κριτική πρέπει να γίνεται, ακόμη και για νουθεσία. Και για νουθεσία. Πώς τους είχε πει ο Μπέος, δεν λέει τους πυροβολούσα, αλλά για να τους νουθετήσω ήθελα. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, μου έστειλε μήνυμα μόλις τώρα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, ο Αργύρης ο Κοπάνας, και μου λέει, μου γράφει, καλημέρα, είμαι κηδεία, λέει, όνομα δεν θέλω να πω, Θεός χωρέστανε. Μου είπαν για Αγισάνδρου, θα στείλω συνεργείο να δω τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν, έρχεται συνεργείο του της ΔΕΙΑΜ, αγαπητέ φίλε. Είδες που δεν γνώριζε και ο πρόεδρος τι συμβαίνει στην Αγισάνδρου. Και ότι εκεί στα πέντε πεντάρια, να μην πω τι κάνουν οι υπάλληλοι. Ένας υπάλληλος, ένας υπηρεσιακός παράγοντας μπορεί να σε ανεβάσει στα ύψη, μπορεί να σε θάψει. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Πιθανολογώ ότι για να συμβαίνουν αυτά στο Δήμο Βόλιο και σε άλλες υπηρεσίες, αλλά και στη ΔΕΙΑΜ, μάλλον θέλουν να κάνουν ζημιά στους πολιτικούς προϊσταμένους. Καταλαβαίνεις τώρα τι παίζει εκεί πέρα.

0: Ακόμη δεν παραγγείλατε γρήγορο ίντερνετ? Δεν πήρατε το καινούργιο οικονομικότερο πακέτο κινητής τηλεφωνίας από τη Vodafone? Σας παρακαλώ ρε παιδιά.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Ούτε να πάτε σε γραφεία, ούτε να επισκεφτείτε, ούτε απρόσωπα πράγματα. Θα καλέσετε στο τηλέφωνο αυτό κατευθείαν τον Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone στη Μαγνησία. Είναι ο Νίκος ο Μπάνος. Πείτε του, κύριε Μπάνο, θέλω γρήγορο ίντερνετ. Έχετε αυτός και τα κανονίζει όλα. Καλέστε τον στο 6980-21-21-21. Με ρωτάτε από το πρωί, μόλις ακούσατε εγώ το Μπακαλέξη, πού θα πάτε στην φιλική εταιρεία. Πού θα πάτε στην φιλική εταιρεία? Ακούστε.
3: Μπακαλέξης, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
3: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Θέλετε ψυγείο? Τι ψυγείο θέλετε, ψηλό, κοντό? Θέλετε ψυγείο καταψύχτη? Τι θέλετε, μπαούλο? Θέλετε από τον άλλον? Τι θέλετε, θέλετε πλυντήριο? Τι πλυντήριο, ρούχων, πιάτων? Τι θέλετε, ηλεκτρική κουζίνα, με εστία, με κεραμική? Ηλεκτρονέτα αγριά. Τι θέλετε, θέλετε τηλεοράσει? Μικρές, μεγάλες, τεράστιες? Θέλετε κινητά τηλέφωνα, κινητή τηλεφωνία? Τι θέλετε, θέλετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό? Τι θέλετε, θέλετε ηλιακούς θερμοσύφωνες? Τι μπορείτε να φανταστείτε? Ηλεκτρονέτ, στην Αγριά, ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24 280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Δημητριάδος και Γκλαβάνη για κάκου γλουσπό.
1: Έκσταση.
0: Εκεί θα βρείτε τα γνήσια. Τάκι.
1: Εκστανό.
0: Θα την πατάρω τώρα την πιφτέκα. Τάκι για κάκου γλου. Δημητριάδος και Γκλαβάνη, θα βρείτε τα γνήσια μπράντζα. Με ρωτούσε τις προάλλες ένας στην Τζιμισκή, κοιτούσε το κόκκινο το παπούτσι, πώς το λένε, το ξεχνάω ρε Σιτάκι, το κόκκινο το παπούτσι του Γιακάκουγλου, το κοιτούσε ένας στη Τζιμισκή. Μου λέει, φίλε, πού είναι αυτό το κατάστημα, το μεταφυλικά? Λέω, ποιο κατάστημα? Λέει, αυτό που πήρε στο παπούτσι, αυτό το κόκκινο, τι μάρκα είναι? Το κοιτούσε. Πού είναι αυτό το κατάστημα, μου λέει. Του λέω, γράψε Δημητριάδος και Γκλαβάνη. Δημητριάδος και Γκλαβάνη. Από εδώ είναι ή από εκεί? Η Γεμισκή. Του λέω, στο Βόλιο. Άρχισε να τρέχει, πως θα έφυγε. Τρελώσε, αυτός είναι τρελό. Έπεσα σε τρελό. Στο Βόλιο. Μπάμπη, μη γελάς καθόλου. Γνήσια μπραντς, του λέω, έτρεχε. Γνήσια μπραντς, λέτε. Γουρδουμιχελάκης κατευθείαν.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Τι θέλεις, Nike Star Runner. Τάκι. Τι θες, Adidas Cloud Foam. Πω. Τάκι, να το αλλάξουμε level. Για κάκο γλουσπόρ, Δημητριάδος και Γκλαβάνη. Ένα από τα πιο ιστορικά, ένα από τα πιο αξιόπιστα σημεία αναφοράς. Για τα αυθεντικά αθλητικά είδη. Έμα. Ευαγγέλη.

0: Καλημέρα στο Superstar της E-Jet, στο Superstar 1. Το οποίο εχθεί από τη Μύκονο και πάει για την Πάρο, για την Παρικιά, μέσα στο λιμάνι. Σε λίγο περνάει από τις πόρτες. Παναγία μου, Παναγία μου.
1: Έκσταση.
0: Το Superstar στην Παρικιά, στην Πάρο. Παναγία μου, Χριστέ μου.
1: Εξτανώ.
0: Εντάξει, το Superstar 2 έχει φτάσει ήδη στον Αγνώντα. Σκιάθος, κόπελος, Αγνώντας.

0: Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκο γλου σπορ. Βαγγέλη Στάγκη Μπάμπη.
1: Conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial, así.
0: Τα αθλητικά για Κακόγλου.
1: Sí, me gusta a mí, así.
0: Είναι γνωστό ότι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των μαγνησιωτών. Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Ποιους δύο λόγους? Ο πρώτος λόγος είναι η γνησιότητα των κορυφαίων μπραντς. Και δεύτερος λόγος είναι η οικονομική πολιτική. Και γνήσιο και οικονομικότερο. Τι λέμε ρε εσύ. Ξέρετε, σε μια αγορά με αθλητικά είδη ο φόβος των απομιμήσεων είναι πάρα πολύ συχνός.
1: Εξτανώ.
0: Όλοι μιμούνται. Απομιμήσεις παντού.
1: Εξτανώ.
0: Όμως τους αδερφούς για Κακόγλου η μακροχρόνια πορεία της επιχείρησης είναι η μεγαλύτερη εγγύηση γνησιότητας. Ετάκι, άλλο level σου λέω. Τάκι, κοίταξε με στα μάτια όπως κάνει ο Μπάμπης και κοιτάζω το νούμερο από το πόδι, το νούμερο παπούτσι φοράω. Και δεν ρωτάει ποτέ. Εσύ κοίταξε με έστω και νοερά στα μάτια τώρα για να σου πω πότε ανοίξατε το μαγαζί. Κοίταξε με. Στην πόρτα είμαι, στην πόρτα. Κοίταξε με. Τάκι. 1979. Τι λέμε ρε σήμερα.

Είναι μεγάλο πράγμα να συνδυάζεις ένα επώνυμο προϊόν με το πιο προσιτό προϊόν. Δηλαδή την ποιότητα και το οικονομικότερο. Έκσταση. Και σίγουρα το Γιακάκουλου Σπορ, πέρα από το εμπορικό κομμάτι, πρόκειται για μια αυθεντική τοπική επιχείρηση. Και είναι αλήθεια ότι οι ιδιοκτήτες Γιακάκουλου Σπορ γνωρίζουν το αντικείμενο ως ολίγοι. Και σου λένε δύο πράγματα, ρε παιδί μου, για το τι ταιριάζει στο πόδι σου. Όπως σου λέει ο Μπακαλέξης, εδώ θα βάζεις το αυτοκίνητο, αυτό το λάστιχο, έτσι, αυτό του πάει, αυτές τις προδιαγραφές πρέπει να έχει. Λοιπόν, έτσι και με το αθλητικό παπούτσι. Δηλαδή όταν ψάχνεις τον συνδυασμό σίγουρα γνήσιο και στην καλύτερη δυνατή τιμή, θα πας Δημητριάδου και εγκλαβάνεις στο Γιακάκο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φυσάει έξω. Στο Αιγαίο γίνεται ο χαμός. Ραντεβού αύριο Παρασκευή. Καλό μήνα να έχουμε, μακάρι. Εάν σας συμβαίνει το οτιδήποτε, αγάντα και να το ξεπεράσετε. Αγάντα. Δεν το βάζουμε με τίποτα κάτω, παιδιά.

Κανονίζω για την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε με έναν γιατρό, τον οποίον θεωρώ το πρώτο νηστέρι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Χειρουργεί στην Αθήνα, στην Κύπρο και στη Μεγάλη Βρετανία. Όχι, δεν είναι καρδιοχειρουργός. Χειρούργος είναι, αλλά σε άλλα μονοπάτια. Το πρώτο νηστέρι. Θα το κανονίσω για την άλλη εβδομάδα και θα μάθουμε πράγματα. Και θα αντιληφθείτε κάποιοι ότι τίποτα δεν είναι χαμένο. Όταν έχεις θέληση, όταν αγαντάρεις, γίνεσαι καλά. Τέλος. Και ότι τα πάντα είναι ψυχολογία. Θα μας τα εξηγήσει ο γιατρός την άλλη εβδομάδα. Ραντεβού αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, αμέσως μετά το πρωινό ραπόρτο με τον Αντώνη. Εμείς ακριβώς στις 9 θα είμαστε εδώ. Γεια και χαρά. Me gusta mi, así, me gusta mi.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή.
7: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
20: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
21: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
22: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 90.

0: σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς Ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μα, και ποιος τα από αυτά.
10: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11 Α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
7: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
7: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
16: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης, τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευ. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: στιγμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια? Ζήσε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.